0: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Λαβρεωτική. 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός στην Κρήτη για ένα νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από τον Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
17: Real Traffic.
9: η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Εγάλεο, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμη. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Εδώ λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση, να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν θα πω το επιθετός φίλε, αν και είσαι πολύ τακτικός και υπογράφεις με το επιθετό, από σεβασμό εννοώ σε σένα και σημειώνεις μέσα στα ωραία που γράφεις συνήθως, γιατί επιλέγεις έτσι εμφατικές εκφράσεις για να μας χαρακτηρίσεις. Λες, είσαι υποθέτω ένας από τους φοβισμένους Έλληνες απέναντι στην Τουρκία και ακριβώς ποντάρει η Τουρκία σε αυτά που γράφεις. Η Τουρκία έχει, να ξέρεις, μια στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψυχολογικού πολέμου, στη λογική ότι αν πραγματικά εκδηλώσει τη δύναμή της, όλοι εμείς θα πρέπει να σκορπίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να ενημερωθείς, να διαβάσεις λίγο τι λένε οι ειδικοί. Αν άκουσες εχθές τον Καλεντερίδη στο Χατζηνικολάου ή αν έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τι γράφουν οι ειδικοί, κάτσε λίγο και διάβασε. Μη ζεις μέσα σε ένα τρόμο που στον δημιουργούν εξωτερικά κέντρα, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι συντεταγμένη στρατηγική. Δεν είναι μια στρατηγική ευκαιριακή, αλλά και άλλοι εδώ μέσα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς το να, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι χαρούμενος με το χι της Εθνικής εχθές με τους Οράνιε.
2: Πρώτα είδα τον μπάσκετ. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Μετά λέω ότι. Παγεχώνεται μόνο του. Πού πα γεχώνεσαι μόνο. Σε ρώτησα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, με buzzer beater. Αλλά όταν έχει μπάσκετ Ολυμπιακό και Εθνική στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι προτιμάς να δεις.
1: Αδερφέ, άκου. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το πήρε.
2: Σωστά.
1: Τελείως. Πάμε παρακάτω.
0: Έσπασε και το, αυτή την δυσιδαιμονία ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο δεν παίρνει και Ευρωλίγκα.
2: Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι εκτός στούντιο εδώ μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Λες και έχει νόημα.
1: Εσύ τώρα αυτές πάλι. Καλά σου λένε αυτοί κάποιοι. Πηγαίνεις σε λάθος δρόμο, ρε παιδί μου. Εγώ σε κρατάω εκεί σε ένα. Αυτό σε ένα.
2: Ισχύει λίγο, μόνος μου χώνομαι.
1: Πήγα να σε προστατεύσω, πας και χώνεσαι μέσα. Λοιπόν, λέγε τι βλέπεις.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και μου κάνει εντύπωση γιατί Παρασκευή είναι η μέρα που γεμίζει πιο εύκολα από κάθε άλλη.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε τις ενιαίες ουρές εκτός από το ανωδικό αυτό το κομμάτι που είπες από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι ανατμήματα και στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι ανατμήματα οι καθυστερήσεις.
1: Ρε παιδιά, αν δεν διατρέχεις το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία στο Κηφισό στο ανερχόμενο, δεν είναι τραγικό. Εκεί πάντως έχει καθυστέρηση όμως.
2: Έχει. Και βασικά. Και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας αυξηθεί πολύ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πριν είχε και στην Κάθοδο, τώρα βλέπω έχει
1: καθαρίσει.
2: Ναι. Είχε από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Μάλλον αλλάξαν όλη η λωρίδα, πήγανε στο ανωδικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου. Και βλέπω και αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα που πες λιμάνι του Πειραιά, να πούμε ότι ισχύουν απαγορευτικά απόπλου για Λαύριο Ραφίνα και για κάποια δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε καλό είναι πριν ταξιδέψετε να καλέσετε τα κατατόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, το δρομολόγιο το οποίο θέλετε να πάρετε.
1: Παναγιώτη, είπες για την έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή,
1: ναι.
0: Παναγιώτη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
2: Κάτι άλλο όχι.
0: Θες να σου πω μια ιστορία?
2: Εννοείται.
0: Είναι ένας τύπος λίμου, παιδιά, τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και κάνει και live στο TikTok.
1: Αυτά είναι.
0: Και κάποιο καλό παιδί που τον παρακολουθούσε κάνει screen recording το live, το πιάνει εκεί που τρέχει με τα 200 του και το στέλνει στις αρχές και τον βρίσκουνε και τον πιάνουνε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
1: TikToker που πήγαινε με 200 στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ νόμιζα τους έστειλε το live για να μπουν να το δουν και αυτοί απλά.
1: Δεν του βάλανε καρδούλες, αυτοί του βάλανε χειροπέδες.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βασίλης θυμίζει όπως κάνει πολύ συχνά το πρωί και καλά κάνει και εμείς θα το διαβάζουμε όποτε στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα εισιτήρια των λεωφορείων στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Καλά κάνεις και το φωνάζεις και να συνεχίσεις να το φωνάζεις μέχρι να λυθεί το θέμα.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε και με την Πάτρα. Ότι θέλουν τα παιδιά 2 ευρώ τη μέρα και 4 ανάλογα με το πόσες φορές θα πάνε πέρα δόθε στο πανεπιστήμιο, αν έχουν και απογευματινά μαθήματα, για να πάνε απλά στη σχολή τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Γιατί στην Αθήνα δηλαδή να πληρώνουν 15 ευρώ μηνιαίως και τα παιδιά αυτά να πληρώνουν 15 ευρώ τη βδομάδα.
0: Απαράδεκτο. Ο φίλος μου, Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα φίλε Σωτήρη. Θα έπρεπε να διευκρινίζουν εκείνοι που μιλάνε για πιθανή σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας πως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι για λίγο. Θα πρέπει η Τουρκία να κερδίσει κάτι, το έχει ξανακάνει άλλωστε. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι πιστεύω εγώ. Μάντρα Αττικής τώρα βρέχει, προσοχή, γλιστράει, μεγάλη προσοχή γενικότερα μέχρι τις 4. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αέρας, βροχούλα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
1: Είδαμε και τις καταστροφές στην Κρήτη χθες. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρασύρθηκε, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βλάση. Γεια σου, Βλάση.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τύρης που μας έστειλε ότι είναι στην περιοχή που μας είπε της Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει βγει και ένα μικρό ουράνιο τόξο στην άκρη.
0: Από την βροχή. Η φίλη μας η Μαρία λέει: δεν ντρεπόμαστε να καταγγείλουμε περιπτώσεις απειλών. Αυτό το συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει στο μήνυμά της. Φοβόμαστε ότι αυτή η αστυνομία θα τα κάνει χειρότερα. Αποδείχθηκε από τις γυναίκες που έκαναν ό,τι έπρεπε και κατέληξαν νεκρές. Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, Μαρία μου. Δυστυχώς στην κορυφή αυτών των περιπτώσεων εκείνο το κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, στο αστυνομικό τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Αλλά σε πληροφορώ τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκτός από το πολύ αυστηρό πλαίσιο γίνεται και έλεγχος. Ρητός, γραπτός, σε περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και εγώ σε καλώ ακόμα και ένα SMS να έχεις λάβει που να σε κάνει να ανησυχείς, να ενημερώνεις τις αρχές.

0: FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος επιμένει δεν ψηφίζουμε κόμματα από χ και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία. Πάρ' το χαμπάρι, λέει, μέσα σε ένα προσωπικό τόνο. Ναι, Μιχαήλ μου, και περιμένω εγώ τώρα να μου πεις, εάν υποτίθεται, τώρα κάνω υπόθεση εργασίας, έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, ούτε εκεί στην άμεση δημοκρατία, πάνω κάτω πλατεία, να συνεννοηθούν για τον τρόπο αντίδρασης και άλλα κρίσιμα ζητήματα.
1: Καλημέρα σε φίλοι μας στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη, στο φίλο μας το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διονύση μας. Οι τόρποι θα ελπίζουν να είναι οι και να μην είναι ο. Ο είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο τόρποι. Συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Έχει κάνει παραγγελία. Είναι παγκόσμια μέρα γέλιου, λέει σήμερα.
1: Χαμόγελου.
0: Χαμόγελου. Να πούμε, λέει, ένα ωραίο ανέκδοτο στην Καστιανή στο τέλος.
1: Θες να αλλάξουμε θέμα?
0: Ναι.
1: Διότι έβλεπα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βλέπω πως δεν έχει τέλος η ελληνική απατεωνιά και η ελληνική ευρυζητελεινία.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε?
1: Γιατί ανακαλύψαμε ή μας τσάκωσαν πάλι οι Ευρωπαίοι να έχουμε μούφα πτυχία αγγλικών.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Για να...
0: Και αγγλικών κιόλας.
1: Για να μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι να ανεβαίνουν σε θέσεις, να παίρνουν περισσότερα χρήματα, για να έχουν proficiency.
0: Έλα.
1: Προφήτεση, ναι.
0: Του ρωτήσανε, του στείλανε κανένα δελτίο να το συμπληρώσουνε.
1: Τι νοεί.
0: Στα αγγλικά και διαπίστωσαν.
1: Περίπου έτσι. Θες να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα? Είναι του Τάσου Τέλου.
2: Η διαφήμιση μας λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει προφήσινση σε 3 μέρες. Γιατί να κουράζετε και να ξοδεύετε? Τέτοιες διαφημίσεις έφεραν τους Ευρωπαίους αξιολογητές ξένων γλωσσών σήμερα στην Αθήνα. Όπως κατήγγειλαν οι Έλληνες συμμετέχοντες στη συνάντηση, πολλά από αυτά τα πτυχία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κεντρικός ομιλητής συνάντησης στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου.
3: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσινση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία.
2: Οι υποψήφοι θέλουν αυτούς τους μειωμένης αξιοπιστίας τίτλους για να μπουν στο δημόσιο ή να πάρουν προαγωγή σε αυτό. Και το proficiency δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
3: Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου, λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
2: Ένα από αυτά τα ιταλικά πανεπιστήμια απάντησε στον Αντένα ότι
4: το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αξιοδοτήσει κέντρα μεσάζοντες ή άλλες εντότητες που δρούν στην Ελλάδα να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ακαδημαϊκά προγράμματα, ούτε να συμβάλλουν σε δραστηριότητες προγραμμάτων, πτυχίων, εξετάσεων, αξιολόγησης φοιτητών ή επάρκειας γλώσσας.
1: Και μάστερ από Ιταλικό Πανεπιστήμιο και προφήτσεσαι σε 3 μερούλες.
0: I speak London very best, δηλαδή.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι. Και μετά πάμε εμείς εκεί πέρα, κατάλαβες. Τους θεωρούμε κουτόφραγκους, ε.
1: Και
0: όταν έρχονται μετά και σου λέει, σε έχουμε χρεώσει τόσο, και πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε, τι μας συνέβη, τι πάθαμε, πω, και έχουμε διαφθορά και. Δεν πεζόμαστε.
1: Σε 3 μηνάκια εσύ θα το έπαιρνε το προφήτσεσαι.
0: Αμα έβρισκα το κυκλωματάκι αυτό.
1: Ωραία, παιδί μου, λέω και από κανονικές συνθήκες. Να πας να πάρεις ένα δάσκαλο, να πάρεις το προφήτσε.
0: Σε τις εβδομάδες.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Παραδείγεσαι. Την καλημέρα μου στο φίλο το Παντέλο από το Ζεφύρι. Να μαζεύσεις πιο συχνά, φίλε. Καλημέρα.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη από την αίθουσα Σύνταξης μας έχει στείλει νεότερα για το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, λοιπόν, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Mm. Είναι με συμβατικά πλοία εκτελούνται τα δρομολόγια, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των καιρικών συνθήκων. Γίνονται δηλαδή τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό απλά με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Λίλη, λέει. Δεν είναι τόσο τρομακτικό να βλέπουμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ στη Δανία, γιατί σύμφωνα με την Eurostat δίνει 70.000 ευρώ ετήσιο μισθό, μέσο μισθό, στη Δανία και 18.000 ετήσιο μέσο μισθό στην Ελλάδα. Μην το παρουσιάζουμε σαν τρομερό. Πείτε στον κύριο Αυτιά, που τον βγάλαμε νωρίτερα, τον Γιώργο Αυτιά.
1: Λέγαμε για τις τιμές, Λίλη, γενικότερα για την Ευρώπη, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 12 χώρες έχουν χτυπήσει κόκκινο, έχουν τις υψηλότερες τιμές που είχαν ποτέ στο ντίζελ και στη βενζίνη. Αυτό συζητάμε, το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Τώρα, το πώς θα ανταπεξέλθει ο κάθε λαός και η κάθε χώρα, λέγαμε επίσης ότι το αντιμετωπίζουμε με δικό τους τρόπο, γιατί δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση που περνάμε αυτή την περίοδο.
0: Εντύπωση μου κάνει που δεν υπάρχει.
1: Που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κρίση.
0: Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους, με υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος. Καλημέρα, φίλε.
1: Μιας και πιάσαμε το κομμάτι των καυσίμων, ναι. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το ηχητικό, αλλά να αναδείξουμε το θέμα. Υποφέρουν πάρα πολλοί ψαράδες, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιατί για τις μηχανότρατές τους, εκεί που ήθελαν 550 ευρώ κατά μέσο όρο, χρειάζονται πλέον 1350. Μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
0: Υπερδιπλάσιο το κόστος.
1: Είναι στα κάγκελα. Λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Είμαστε με δανεικά. Ένας άλλος άνθρωπος έλεγε ότι ευτυχώς που δουλεύει η γυναίκα μου και μπορούμε να έχουμε το καθημερινό μας. Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Υπήρχαν τους τελευταίους μήνες κάποια επιδότηση στο καύσιμο αυτό που χρησιμοποιούν για τις μηχανότρατες. Τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 16 λεπτά το λίτρο και για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ήταν 12 λεπτά το λίτρο. Έχουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που δεν έχουν επιδότηση οι άνθρωποι και καταγγέλνουν ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με ψάρια τις ιχθυόσκαλες. Αλλιώς δεν τελειώσαμε από ψάρια, ναι. Ελληνικά ελευθέρας.
0: Ναι, και εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια, γιατί ξέρεις, αυτά παραμένουν τα προβλήματα. Τότε είχα κάνει, θυμάμαι, ήμουνα στη Λίμνο σε μια αποστολή, πάνε 20 χρόνια βέβαια. Πάλι τα ζητήματα ήταν αντίστοιχα. Και θυμάμαι μου είχαν πει τότε οι αλληλείς εκεί στην Μύρινα ότι έρχονται και ξέρεις, έρχονται τράτες και από τις γειτονικές χώρες και δεν αναφέρω μόνο στην Τουρκία. Θυμάμαι τότε μου λέγανε για τους Αιγύπτιους, ότι ανεβαίνανε και ψαρεύανε ψηλά. Εδώ χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα να προσαρμόσεις την πολιτική σου. Καλό θα ήταν βέβαια να ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις πολιτικές, αλλά είπαμε ότι δεν υπάρχει χρόνος εκεί. Προσπαθούν να ασχοληθούν με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν στην ενεργειακή κρίση και στο κύμα αυτό στο τσουνάμι που έρχεται.
1: Πρέπει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως να πέσει πάνω από το πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φεύγουμε δηλαδή.
1: Έτσι,
0: Σαπρανίδη. Έτσι απότομα. Για να έρθει ο Καλαμαράκης με την Κάτζου.
1: Τέτοιος
0: είσαι.
1: Πες το για να φύγω τρέχοντας.
0: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα να δεις. Είναι δύο κύριοι και συζητούν μεταξύ τους. Και λέει ο ένας τον άλλον, λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Κρατούσα τα όσπρια, παραπάτησα και έπεσα. Και το απαντάει ο μαγαζάτρας, κάποιο λάκκο θα έχει φαβά.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Γεια σας, ακολουθούν οι Ζιβ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Προσοχή στις λακκούβες με τις φάβες.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Περιστέρι. Καθυστερήσει στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη και στην άνοδο από Κατεχάκι έως Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στη Λαβρεωτική. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
14: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: Είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Αντένα.
19: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
20: Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
21: Αντένα 105,3.
22: Είναι κολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
25: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
26: Μιλήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
27: Χαμόγελο.
28: Η Νέα Δημοκρατία θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
29: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
30: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
31: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
32: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
29: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
30: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
13: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
0: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, Αμαλία μου.
13: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο καθώς ήρθε η Παρασκευή. Να εκμεταλλευτούμε την ημέρα, γιατί όπως άκουσες κιόλας εδώ από το ηχητικό, οι πολιτικοί μας φροντίζουν ώστε να έχουμε από καθημερινά αυτό, το χαμόγελο.
13: Αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια χαμόγελο. Μιλάμε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Δηλαδή με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, δεν.
0: Με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, ξέρεις πως γελάμε.
13: Πως γελάμε. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι μας βγαίνει.
13: Κάπως έτσι.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
13: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πες το καλό.
13: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Κοίτα που έχει εκπαιδευτεί και το λέει ρε παιδιά με τη μία. Δηλαδή πού φτάσαμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο λοιπόν του αληθινού ραδιοφώνου.
13: Χαμογελαστή, χαμογελαστή και εγώ χαμογελαστό όπως πάντα χαμογελαστός, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
33: Μη χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ωραία κυρία, κάτσε κοντά.
0: Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας είναι επέλεια του ήχου. Ταλομαθής. Νικόλα ο Σαφρανίδης.
13: Έλα σαμάτα. Και εσύ είστε. Και εσύ είστε αλλομαθείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Αφού το μιλάει ο Σαφρανίδης.
13: Δεν μιλάει. Αριβεντέρτσι.
0: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200.
13: Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα ανοίξω το στοματάκι μου. Θα τα πω μετά όταν θα πεις τα αθλητικά. Θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει.
0: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, γιατί δεν έχουμε να σας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα αυτά τα οποία θα ακούσετε.
13: Θα χαμογελάσουμε δεν νομίζω, θα κλάψουμε νομίζω.
0: Ναι, γιατί έρχονται και αυξήσεις παιδιά.
1: Θα τα πει η Κάτζου στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, έχουμε και τα τρόφιμα. Ετοιμαστείτε, μας έρχονται και εκεί.
2: Απογειωνόμαστε.
1: Αυξησούλες. Άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου που έλεγε έρχεται ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ναι.
1: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Και η Ευρωπαϊκή απ' την άλλη λέει: εντάξει, σας δώσαμε ό,τι είχαμε να σας δώσουμε. Εντάξει, θα τα ξαναδούμε και εφόσον αν και εφόσον και. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, εκεί στην Ευρώπη. Ξυπνήστε επιτέλους. Λοιπόν, γελάς.
1: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Α. Είχαμε και κόντρα χθες στη Βούλη, ναι, για τα μέτρα στήριξης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Είχαμε κόντρα στη Βούλη γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε και είδε το.
1: Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε κόντρα.
2: Οπα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού.
2: Βεβαίως.
1: Στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιος ενώπιο. Ναι. Θα ακούσουμε αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Ναι, και είχαμε και το Δέδια στην Κύπρο που ήταν παρόν στην παρέλαση, έτσι. Τι εννοείς,
1: ναι.
2: Ωραία, που ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η παρέλαση, έτσι, με συμμετοχή πολλών χωρών, και βεβαίως και που, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Αλλά ας μείνουμε στο χαμόγελο. Πουλάκι μου, χαμογελάς.
1: Εγώ.
2: Αρκετά, ρε παιδί μου, χαμογελάς μέσα στη μέρα, πέρα από όταν.
1: Πολύ
2: βλέπεις,
1: συχνά.
2: Επειδή,
1: γιατί είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος.
2: Όταν βλέπεις εμένα.
1: Καρδιά,
2: όταν βλέπεις εμένα.
1: Όταν βλέπω εσένα. Σκάει το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
2: Ναι, και οι βουλευτές, να ξέρεις. Θέλουν να χαμογελάσουν, παιδί μου.
1: Γιατί να μην χαμογελάσουν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Και εκείνοι δεν πρέπει να χαμογελάσουν,
2: ναι,
1: να πάρουν μια χαρά στη,
2: ναι,
1: ζωή,
2: ναι,
1: τους.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Βέβαια.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Τι έγινε, λέει, θέλουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές.
2: Ναι.
1: Καλά πήρε τα αυτή μου.
2: Και, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι διάβασα και άκουσα, και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών λέει να αυξηθεί. Λέει, η συζήτηση ήταν για δεχόμενη αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Άνοιξε η κουβέντα, λέει, στη Βουλή. Τέθηκε το θέμα,
1: αυτό
2: λέει,
1: τώρα
2: χθες.
1: Τέθηκε επίσημα ή υπήρξε κάποια διαρροή και υπήρξαν μετά αντιδράσεις.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε το θέμα και το έκανε γνωστό. Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.
2: Α, βεβαίως. Λοιπόν, λέει, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της χθεσινής διάσκεψης των Προέδρων και όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να πω ότι η αποζημίωση σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ ανασυνεδρίαση και εκείνοι θέλουν να την διπλασιάσουν.
1: Θέλουν να την πάνε στα 150.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: ναι,
1: λέει, θέλουν να δώσουν κίνητρο στους βουλευτές,
2: ναι,
1: να μην συμμετέχουν μέσω WebEx, αλλά να έχουν φυσική
2: Σόφα.
1: Παρουσία.
2: Και θέλουν να του δώσουν και άλλα λεφτά.
1: Οπότε για να έχουν ένα κίνητρο, λέει, να πάνε στην Επιτροπή, θέλουν να πάνε την αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.
2: Ναι, και κάποιοι βουλευτές έφεραν το θέμα μέχρι τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πάνε τα ακόμα με τα όλα με τις προτάσεις τους και δεν πρόκειται να λάβει μονομερές ο πρόεδρος της Βουλής μια τέτοια απόφαση. Και μπράβο του. Εντάξει, το Πασόκ δεν έγινε καμία συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Ωστόσο, το θέμα άνοιξε. Και λέω, είναι δυνατόν την ώρα που, που η ακρίβεια έχει πλήξει τους οικογενειακούς προλογισμούς και 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά και τα λεφτά, και μιλάμε για στεγαστικό θέμα και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, ή οι βουλευτές να ζητούν. Να αυξηθεί η αποζημίωση και το στεγαστικό επίδομα.
1: Η αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές,
2: ναι,
1: που είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
2: Φυσικά είναι στις υποχρεώσεις τους.
1: Έτσι.
2: Δεν βγαίνουν, λέει. Αλήθεια, δεν βγαίνουμε. Τι σοβαρά. Ή εμείς βγαίνουμε.
1: Μήπως είναι τίποτα κακομύριδες, παιδί μου, και εκείνοι, κατάλαβες. Και γι' αυτό θέλουν να διπλασιάσουν τώρα, έτσι, την αποζημίωση. Από το θόρυβο όμως ο οποίος προκλήθηκε, φαίνεται και από την αντίδραση που υπήρξε από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Νικήτα Κακλαμάνη, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως ωστόσο άνοιξε. Έγινε, λοιπόν, η αρχή. Ζητάνε να αυξηθεί η αποζημίωση και για τη συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά και για το, πώς το είπες, το επίδομα.
2: Στεγαστικό επίδομα.
1: Και για το στεγαστικό επίδομα. Να παίρνουν και στεγαστικό επίδομα αυξημένο. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουνε και αυτοί. Καλημέρα στην Υποθητή, στην Σαντορίνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Θεόδωρο, τον Αντωνίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει, με τη θέρμανση. Θα παγώσουμε μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει. Καρδιά μου κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Το λέει και ο ποιητής. Καλημέρα, αγαπητέ Θεόδωρε. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Φάνη με χαμόγελα. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε και εσάς κάθε πρωί και όχι απλά χαμογελάμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε κάτω από τα γέλια. Να σε καλά, βρε Φάνη, και να χαμογελάς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Σάβα που μας ακούει στην Ολλανδία. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την πατρίδα. Και στον Αντώνη το φίλο μας από τον Πειραιά. Να σταματήσω να χαμογελάω λέει, γιατί πιάστηκαν τα τσαούλια μου. Ό,τι θέλεις εσύ φίλε. Καλημέρα στην πριγκίπισσα και στο αυγό της ημέρας. Τι είναι αυτό?
2: Αυγό της ημέρας εσύ?
1: Εγώ είμαι αυτό?
2: Εσύ, αφού λέει πριγκίπισσα είμαι εγώ. Εσύ πριγκίπισσα αποκλείται να είσαι. Αυγό της ημέρας, ωραίο. Είσαι το αυγουλάκι της ημέρας. Ωραία και μου αρέσουν τα αυγά.
1: Ο Θοδωρής από την άλλη λέει, παιδιά, μπορεί η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κατάψυξη τώρα το χειμώνα και να μας βγάλει την άνοιξη. Ναι, θα ήταν μια λύση και αυτή. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Νίκο Δοσάνση και στον Προβοκάτορα.
2: Και ο Παλιάτσος αναπτυγέται, γιατί οι βουλευτές δεν βάζουν βενζίνη, δεν πάνε σούπερ, χάχα. Πάνε.
1: Έχουν έξοδα και αυτοί,
2: έξοδα,
1: παιδιά.
2: Έξοδα, έχουν
1: τώρα.
2: Κέφαλο,
1: μεγάλο. Έχει ακριβή
2: δηλαδή.
1: Η ζωή.
2: Έτσι είναι.
1: Ξέρεις τι είναι να έχεις τώρα το βουλευτικό αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
2: Και, ναι, τι αυτό.
1: Άστα τώρα.
2: Και το μισθό. Το ίδιο μισθό παίρνουμε. Πώς θα γίνει.
1: Έχουν έξοδα.
2: Έχουν έξοδα.
1: Έτσι λένε.
2: Είναι για λύπηση, δεν
1: είναι. Ναι.
2: Εντάξει, να τους λυπηθούμε.
1: Ο Θανάσης λέει: δεν βγαίνουν τα παιδιά, ας τους κάνουμε μια αύξηση. Δεν βγαίνουν, μανίτσα μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα αγαπητέ. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Φέδρα στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το, στον Κώστα στο Βούπερταλ στην Γερμανία. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού παραμένει ως έχει. Όπως μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι, είχαν προειδοποιήσει για την κακοκαιρία, ναι, ναι, στην Κρήτη.
2: Βέβαια. Που έχουμε και την, τον.
1: Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο.
2: Ένα κτηνοτρόφο, ο οποίος βεβαίως, ενώ το είπαν να μην πάει, έτσι, να μην μετακινηθεί, ο ίδιος ήθελε να σώσει το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε δίπλα εκεί κοντά, νεκρός από την κακοκαιρία. Πραγματικά είναι πρωτοφανής κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Μεγάλες καταστροφές.
2: Μεγάλες. Και θα συνεχιστεί.
1: Και σε Ρέθυμνο, κυρίως σε Ρέθυμνο,
2: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: και στους άλλους. Νόμους,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Άκουγα χθες τους μετεωρολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι έπεσε χθες στην Κρήτη το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αττική.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν τέτοιο το ύψος της βροχής μέσα σε μία ημέρα.
2: Ναι, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Από Κυριακή το πρωί μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια, έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική, έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Πιάνει Θεσσαλία, Αττικοβιωτία, Βιωτία κυρίως και Κρήτη.
1: Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση, καθώς το έδαφος πλέον είναι και χωρεσμένο,
2: πολύ σωστά,
1: τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες στην Κρήτη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε ύψιστο συνάγερμο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα, καλό κουράγιο και προσοχή.
2: Από Δευτέρα πάντως φτιάχνει ο καιρός. Άκουσα ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι καλός φθινοπορεινός καιρός. Καλό είναι αυτό, δύσκολο Σαββατοκύριακο.
1: Είπαμε ότι θα υπάρχουν και άνεμοι έως και 9
2: ναι,
1: από
2: φορ. Έχει απαγορευτικό απόπλου.
1: Κατά τόπους υπάρχει λοιπόν απαγορευτικό απόπλου. Αλλά επειδή ρωτάτε εδώ και στα μηνύματά σας, το πιο σωστό είναι να καλείτε τις κατατόπου λιμενικές αρχές
2: και
1: τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
2: Ακριβώς, για να σας ενημερώσουν.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καλέσεις ή στο λιμεναρχείο ή στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μάθεις εάν θα ταξιδέψεις για την Χίο. Καλημέρα και στον Δανιήλ, στα Εμιράτα. Οι βουλευτές λέει κάνουν παρτάκι πάνω μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Η Παναγία λέει μαζί μας με αυτή την ακρίβεια η οποία μας δέρνει. Καλημέρα Ελένη. Ενώ η Μάγδα αναρωτιέται στεγαστικό επίδομα γιατί δεν δίνουν στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν οι βουλευτές με τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα.
2: Έχει δίκιο η Μάγδα.
1: Καλημέρα,
2: δίκιο.
1: Μάγδα.
2: Καλημέρα Μάγδα.
1: Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση. Αλλά και μόνο που τέθηκε το. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση. Αλλά και μόνο που

0: που είπες. Δεν ξέρω ποιος άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ποιοι. Αλλά το ότι υπήρξε αυτή η ζήτηση μέσα στη Βουλή, πραγματικά είναι ντροπή.
1: Είναι προκλητικό.
0: Είναι ντροπή.
1: Είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή για την κοινωνία, η οποία ταλανίζεται από τα προβλήματα με την ακρίβεια. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Άστα, και ο Κωστής είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη αναφορά.
0: Είναι λογικό είναι αυτό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, το Πασόκ επιμένει.
1: Μας ακούει στην Κωνσταντσα.
0: Το Πασόκ λέει ότι δεν έγινε. Τουλάχιστον από τους δικούς του βουλευτές δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ποιον έγινε, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Να ψαχτούμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε.
0: Να μάθουμε, ναι, ακριβώς.
1: Κι άλλος ακροατής, φτωχέ βάλε πλάτη να μην καταντήσω σαν και εσένα, έτσι είναι, λέει, και με τους βουλευτές. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, εμείς ευχαριστούμε, καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάνο, τον Αγαπίου. Κάποια φωτογραφία έχει στείλει φίλε στο email σου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει λίγο τροποποιημένη και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι μήνυμα θέλεις να μας στείλεις. Ο Γιάννης από την άλλη λέει: διάβασα χθες μια έρευνα ότι η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Με τέτοια ακρίβεια λέει και κρίση, πώς εξηγείται? Είναι ένα σωστό ερώτημα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Χθες είχαμε και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου,
0: ναι, ναι,
1: που απέναντι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε ισόπαλη με 2-2, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι. Μας είχαν κλείσει στο μισό γήπεδο, δεχόμασταν ένα σφυροκόπημα. Εντάξει, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε, πώς να το πω, ικανοποιημένοι από μια ισοπαλία με την Ολλανδία, δείχνει πλέον που έχει φτάσει αυτή η εθνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League και κοιτάζει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και άλλες ομάδες που θα βρει στον δρόμο. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, γιατί παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς. Δεύτερη η Ολλανδία με 5 και τρίτη η Γερμανία με 4. Και τώρα την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζουμε τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Μπράβο και πάλι στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Και ο κόσμος φανταστικός, χθες στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικοί γέμισαν το γήπεδο και στήριξαν την εθνική ομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, χαμογελαστή καλημέρα, λέει, πτωχή, κακομύριδες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα, λέει, Αμαλία.
0: Ναι.
1: Πτωχή, κακομύριδες.
0: Εγώ ετοιμάζομαι για την Τραχάνα. Ετοιμάζομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
1: Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα ξεσαλώσει
0: και η κάτσο. Ετοιμάζομαι. Πάνω κάτω θα πάρω το αυτοκίνητο και έναν καφέ. Και έναν καφέ. Κατ' το καφέ μου μέσα στο αυτοκίνητο και θα κόβω βόλτες. Πάνω κάτω την Τραχάνα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε καλά. Να και ο άλλος, έχει δίκιο. Θα το πω και εγώ, λέει, αυτό αύριο στο αφεντικό μου. Θέλω κίνητρο 150 ευρώ για να έρχομαι στη δουλειά. Αλλιώς θα κάτσω κι εγώ από το σπίτι.
0: Έτσι.
1: Σωστός. Ο Νίκος λέει: βγάλτε τους στη σέντρα για να μάθουμε ποιοι άνοιξαν αυτή τη συζήτηση.
0: Να μάθουμε, αλλά όλοι τώρα λένε: όχι, δεν ήμασταν εμείς.
1: Όλοι
0: είμαστε.
1: Κάνουν το παπί τώρα.
0: Την κότα, κοκοκό, την κοτούλα.
1: Κι άλλος Νίκος: πρέπει να μάθουμε ποιοι το ζήτησαν, λέει. Γιατί μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. You're the only girl for me. Καλημέρα και στην Αναστασία στην Χίο με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα όταν προέκυψε τώρα το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Με το πανεπιστήμιο μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
0: και
1: θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή, δηλαδή, τους στο πανεπιστήμιο,
0: και να μην πάνε πουθενά άλλου, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί, γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
1: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
0: Λόγω της κακοκαιρίας.
1: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
0: Ναι,
1: έζησαν,
0: ναι,
1: πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
0: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμο. Έτσι.

0: Μπράβο. Άκη. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα Fortimel, τα οποία μάλιστα έχουν και γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γεύσεις, να είναι έτσι ξέρεις, πιο εύγεστα, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Και βοηθάνε λοιπόν στην αντιμετώπιση της δυσθρεψίας. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτό το πρόβλημα, κυρίως δίνουμε βάρος λοιπόν, και το Fortimel έρχεται για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Ποσειδώνος. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύοντας στο Ασκληπιείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Έλα.

0: Ο περπατάω, μα που πάω, πού να πάω. Τώρα ο οδηπόρος τραβάω για το Άγιο Όρος. Αχ, αυτόν τον κόσμο τον έχω βαρεθεί.
1: Ήταν η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς. Ψάξε να με βρεις κάπου στη... Σε μαζί μας, χαλό.
2: Ναι, ναι, ναι, μαζί, μαζί, ναι. Πάνε κι άλλοι στο Άγιο Όρος.
1: Κι άλλοι πάνε στο Άγιο Όρος.
2: Αλέξη Τσίπρας, είναι από χθες. Ιδιωτικά όμως και χωρίς να έχουν, επειδή μου δεν έχουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίσκεψη, που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βρίσκεται λοιπόν από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αθωνική Πολιτεία.
0: Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος.
1: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν για το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Συνοδεύει την ανάρτηση αυτή με φωτογραφίες και συμπληρώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Βρίσκεται λοιπόν στο Άγιο Όρος.
3: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Μαζί μας η Παναγιά. Μαζί.
2: Δεν κάνε σωστά το σταυρό σου ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το παιδί. Τι κάνεις και παίζεις μπουζούκι. Κάνε σωστά το σταυρό
1: εγώ
2: σου.
1: Εγώ έτσι τον κάνω το σταυρό μου. Τι πρόβλημα έχεις. Απάω κι εγώ στο Άγιο Όρος.
2: Να πας και εσύ μαζί με τον Τσίπρα στον Άγιο, στο Άγιον Όρος.
1: Απάω εκεί. Και θα έχω και μαζί μου διάφορα.
3: Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας.
1: Θα πάρω και την οδοντόπαστα και θα πάω εγώ εκεί στο Άγιο Όρος. Δέχτηκε λοιπόν κριτική τώρα για αυτήν την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας από πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει, από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα το κάθε ανθρώπου που θέλει να πάει στο Άγιο Όρος. Φυσικά και μπορεί να πάει, γιατί να μην πάει, δηλαδή, δεν καταλάβω.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάλω το, ξέρεις τώρα, ποιος πιστεύει πού και πόσο πιστεύει και όλα αυτά, είναι μακριά και από μένα. Εντάξει, όλοι με την έννοια ότι ο ίδιος έχει δηλώσει άθεος, εκεί γίνεται η κριτική, αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Ελλάς να πάει και να επισκεφθεί ιδιωτικά το Άγιο Όρος. Εντάξει, τώρα οι αντιδράσεις είναι πολλές.
1: Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, όταν σέβεσαι την ιερότητα του χώρου και θέλεις να νιώσεις
2: μα
1: αυτή την κατάνοιξη,
2: είναι
1: δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Δεν καταλάβω. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λέει, η παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές και να κόβεται και το 75. Όχι, λέει, να ζητάνε και αύξηση και διπλασιασμό. Ντροπή τους. Καλημέρα και στον Γιώργο. Μήπως θα πρέπει να κοπεί το επίδομα των 900 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα για ταχυδρομικά τέλη, αφού ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν πια. Δεν το ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το επίδομα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Καλημέρα και στην Ειρήνη με το ασυμβίβαστο. Καλημέρα, Ειρήνη, και σε σένα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα μας στέλνει μήνυμα. Πήγε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
2: Και...
1: είπαν, λέει, να το γεμίσω. 70 ευρώ. Νόμιζα, λέει, ότι είναι χαλασμένη η αντλία. Άρα έχουν δίκιο και οι βουλευτές που ζητάνε αύξηση.
2: Α, εκεί το πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και συμπληρώνει.
2: Πλήττονται από την ακρίβεια στα καύσιμα.
1: Και δεν έχω, λέει, και κανένα μεγάλο αυτοκίνητο.
2: Αυτό.
1: Γράφει Χρύσα. Και ήθελε 70 ευρώ πρωί-πρωί για γέμισμα. Καλημέρα και στον Παντελή. Είστε άδικοι. Λέει, δεν ζητάνε αύξηση, διπλασιασμό ζητάνε οι άνθρωποι.
2: Α, ναι, ακριβώς έτσι.
1: Σωστό, από τα 75 στα 150. Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
2: Βέβαια.
1: Κοίτα εδώ ο Στάμος. Οι βουλευτές αποφάσισαν, λέει, ότι περνάμε ένα νέο χρυσό αιώνα σαν του Περικλή. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα αυτές τις αυξήσεις. Έχει προκαλέσει θυμό.
2: Η συγκεκριμένη θυμό. Λογικό δεν είναι.
1: Πληροφορία. Επαναλαμβάνω, πληροφορία, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγινε κάτι επίσημα, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση.
2: Και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι φέρτε μου συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μονομερός να ληφθεί κάποια απόφαση.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα και για την κίνηση και για τα καύσιμα. Διανύω μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο, λέει, για να πάω κάθε πρωί στην εργασία μου και δεν λυπάμαι όμως την ώρα που κάνω με εσάς παρέα. Να σε καλά, βρε Χριστίνα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Και ο Πάνος, καλημέρα Πάνο μου, λέει ο Σιεφ. Αμαλία, καλημέρα. Λοιπόν, το πήρα απόφαση. Σήμερα θα το ρίξω έξω. Θα βάλω βενζίνη και θα κάνω το γύρο της Ακρόπολης. Όχι, δεν θέλω τέτοιες κρεπάλες. Δεν θέλω πάνω μου τέτοιες κρεπάλες. Εντάξει, και εγώ θα πάω στην Τραγάνα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, το γύρο της Ακρόπολης.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα λέει στην Αμαλία, αλλά και στην πιο όμορφη φωνή της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα, να είσαι καλά. Δεν σχολιάζεις, έτσι.
2: Τι να σχολιάσεις. Ότι σε ψώνια το ξέρουμε. Και εγώ και ο Σαμπρανίδης.
1: Το μήνυμα έλεγε καλημέρα στην Αμαλία, την πιο όμορφη.
2: Ναι, εγώ ξέρω. Είδα, αλλά.
1: Περίμενα ότι θα σχολιάσει.
2: Τι να σχολιάσω με σένα που έχω μπλέξει. Τι να σχολιάσω, μπορεί.
1: Έλα που δεν θες.
2: Έλα. Είπε ο άνθρωπος μου, έκανε κακοπλιμέντο αμέσως. Ήταν πει. Απ' εσύ. Το ξέρουμε ότι έχεις την πιο ωραία φωνή ραδιοφωνική. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το λες.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Αγγελική. Θα σου στείλουμε και σε σένα, Αγγελική μου, ένα κουτί με οδοντόπαστες μοναστηριακών. Έρχονται κατευθείαν από το Άγιο Όρος. Καλημέρα Λεωνάρδε, καλό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έχει αργήσει κιόλας το παλικάρι μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι λίγο πώς καταντήσαμε. Οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν για την έξωση που έγινε στην ηλικιωμένη γυναίκα και τη σταμάτησαν. Εδώ λέει η Ελληνόπουλα δεν εγγράφηκαν σε σχολές στην Πάτρα λόγω κόστους. Τα δικά μας λεβεντόπεδα στη Βουλή ζητάνε αυξήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν. Ρε παιδιά, λέει, γιατί κοιμόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα,
2: καλημέρα.
1: Παναγιώτη.
2: Και να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν διαδηλώσεις μαθητών για τα μέτρα λιτότητας που ετοιμάζει η Γαλλία με το τεράστιο χρέος των 4-3 και ότι πρέπει να εξοικονομήσει 54 δις και οι μαθητές είναι στο δρόμο και μάλιστα υπάρχουν και επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Μαθητές και μεγαλώνει αυτό το κίνημα.
1: Και πολύ σωστά το σημειώνεις, Αμαλία, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και παρά έξω. Είναι η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο.
4: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
1: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Έλα, Βολόνια.
5: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πεις για λάβδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
1: Κάνουμε και τέτοια, Σαβρανίδη. Κάνουμε και τέτοια.
2: Μπράβο, Νικόλα μου.
1: Περίμενε.
5: Παλάτε μας, Παναθηναϊκέ. Μας έφυσε στο σπίτι. Μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για Παναθηναϊκό. Ακούς. Μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα. Κουρέλα. Γεια έξω.
1: Έλα, Τσιταντίνη.
2: Δεν μπορεί να μην την κίνηση στο παιδί μου, να το ακούει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
1: Γιατί έχουμε μια σκευωρία εδώ πέρα, έχει οργανωθεί. Εγώ ξέρω ποιος έχει ξεκινήσει εδώ.
2: Τα είπαμε και χθες.
1: Κατάσταση, ποιος είναι ηθήνων νους. Τα ξέρω, εγώ τα έχω μάθει. Σκευωρία, σαμποτάζ. Μπήκε το μίασμα στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Έλα, Τσιταντίνε.
6: Με το καλημέρα ξεκίνησε το στούντιο Ντέρμπι Ονίων. Μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Ναι, 10 του μήνος παίζουμε.
6: Σωστά.
1: Φαντάζομαι να γίνει εκεί.
6: Ψάχνουμε κλίμα από πριν.
1: Φαντάζομαι έχει να γίνει εκεί. Έλα, Τσιταντίνε, πες μας. Τσιταντίνε, την Πολόνια.
6: Πάμε την Πολόνια, πάμε στην κίνηση της Αθήνας. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο. Με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων από Ποσειδώνος μέχρι Πειραιός. Λόγω του τροχαίου επικρατεί μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρια αλλά και από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλής Κωνσταντίνου και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
7: Παρακάτω.
5: Σουτ, σουτ, Νίκου μου κακομιλά σε μένα και θα φύγω. Ακούστε πάω πουθενά.
1: Καλά, εντάξει, έλα, συνέχισε, μη φύγεις.
6: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις. Υπόσχομαι.
2: Μπράβο, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
6: 25-30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Ελευσίνα.
1: Παναγιώτη!
6: Ναι.
5: Αριβεντέρτσι!
1: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι, Τσιταντίνη την Πολόνια!
2: Πω, μας έχει πρίξει πρωί-πρωί.
6: Με κόκκινη μπλούζα ήρθε όμως. Τα λέω για τους ακροατές γιατί δεν βλέπουν, μόνο ακούνε.
2: Ναι, σωστά.
1: Λόγω της ημέρας.
4: Τσιταντίνη, Τσιταντίνη την Πολόνια.
1: Το μεσημέρι ξέρεις τι θα φας, έτσι. Μια μπολονέζ περιποιημένη.
2: Πρόσεχε εσύ, εσύ την μπολονέζ, γιατί κάθε φορά όλο τρως όλα αυτά που τρως και μετά παίρνεις το βράδυ και λες: αχ, έχω μια ενόχληση στο στομάχι αφού έχει φάει το καταπέτασμα. Ένα κιλό φέτα. Φέτα δεν θα τρως τώρα, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Ένα κιλό ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο, μετά τον πονάει το στομάχι του.
1: Έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωνε τώρα. Τσιταντίνε, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
7: Μίχελο Γιαννάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
1: Γιατρέ, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου.
2: Πού είναι αυτός? Χάθηκε. Τότε. Πού είναι το παλικάρι?
1: Περίμενε.
7: Μίχελο Γιαννάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
1: Όχι, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μην με μπερδεύει τώρα.
1: Τώρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει 3-4 κόμματα.
2: Αυτό σου λέει.
1: Αλλά επιστρέφει στις ρίζες. Ο Μίχελο Γιαννάκη. Ο γιατρός από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε μεταγραφές. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά.
14: Είχαμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Πολώνια από τη Βίρτους με 96-94 με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή στην εκπνοή, με ένα τρίποντο.
15: Κουέστα
14: Σερενάτα. Το τραγούδι, ρε παιδί μου, μου αρέσει το τραγούδι, τι να κάνω. Είμαι κι εγώ Τσιταντίνος.
11: Προκαλείς την τύχη σου. Επίσης, στις αρχές της εβδομάδας δήλωνες ότι όταν παίζει η εθνική δεν υπάρχουν άλλα. Ασχολούμαστε με την εθνική και δεν έχουμε άλλα αθλητικά γεγονότα. Δεν ασχολούμαστε.
14: Εθνική.
11: Και παίζει και ο Ολυμπιακός. Γιατί ασχολήθηκες με τον Ολυμπιακό?
14: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
11: Τι
14: ασχολήθηκα, το είπα στις 9 παρα 10.
11: Το έχεις πει από το πρωί.
14: Ρωτάνε οι ακροατές, εδώ στέλνουν μήνυμα.
11: Ναι.
14: Τι έγινε, δεν μας είπατε.
11: Οι ακροατές είναι το θέμα.
14: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Μιας και μιλάμε για κίνητρα, η εκπομπή λέει 8 με 10 είναι ισχυρό κίνητρο για να έρθω το πρωί στη δουλειά μου. Να σε καλά ρε Δημήτρη.
11: Ευχαριστούμε Δημήτρη μου.
14: Την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένος του ο Βολάνιος. Είναι εξαιρετικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω. Η Μαριέτα από την Άρη ρωτάει αν αύριο πρωί μεσημέρι θα βρέχει. Έχω πάρτι, λέει, για την κόρη μου που είναι 5 ετών και το περιμένει πώς και πώς.
11: Τοπικά βέβαια, αλλά θα δεν θα νεάσει τόσο καιρό. Τώρα, τι να σου πω, βρε Μαριέτα μου, Μαριέτα, δεν είπαμε.
14: Ναι. Κυρίως όμως η πρόγνωση αφορά το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
11: Και
14: εκεί θα είναι τα μεγάλα προβλήματα.
11: Όχι μεγάλο, λέω, για μια βροχούλα.
14: Ναι.
11: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει, Αμαλία, η τραγάνα θα σου βγει ακριβά. Έχει και διόδια. Έλα καλύτερα στο Κρυονέρι που δεν χρειάζεται να περάσει διόδια και μπορεί να κάνει και ένα κύκλο έξοδο Αγίου Στεφάνου. Κρυονέρι, κάθοδο βαριμπόπι και να κάνεις αυτό το κύκλο συνέχεια. Θα σου βγει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου.
14: Καλημέρα και στην Άννα. Πείτε λε, ποιοι βουλευτές ζήτησαν τις αυξήσεις. Αν το γνωρίζαμε, Άννα, θα το είχαμε πει από την αρχή. Δεν έχει γίνει γνωστό αυτό, παρά μόνο ότι άνοιξε αυτή η συζήτηση. Καλημέρα και σε σένα, Θεόφιλε. Να είσαι καλά που θυμήθηκες το ζεύγος Κοκοβίκου.
11: Γιώτα μου, θα διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Όμορφο Σαββατοκύριακο να περάσετε. Λέει, να είστε καλά με το αστήρευτο κέφι σας. Ήθελα να κοιμηθώ, είμαι άϊπνε 24ωρο, αλλά ξύπνησα μαζί σας. Ας το λέω, κοιμάμαι αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
14: Μας,
11: Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ειλικρινά.
11: Ο Τόρπι, εντάξει, μας το είπες, χάσαμε. Φτάνει.
14: Καλημέρα, Τόρπι. Πάμε παρακάτω, γιατί το λέγαμε και χθες. Χθες ήταν η εθνική εορτή στην Κύπρο, η επέτειος για την ανεξαρτησία της το 1960. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε ο Ατήλας το 1974 και η κατοχή μέχρι και τις ημέρες μας. Το 37% του νησιού παραμένει υπό την κατοχή των Τούρκων. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο.
11: Ακριβώς.
14: Ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες.
11: Ναι, είχαμε ελληνικά F-16, έτσι, Viper, και πετούσαν περήφανα πάνω από τη Λευκοσία και ελληνικά άρματα μάχης, αλλά και νομίζω και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
14: Ήταν και η Αίγυπτος,
11: και η Γαλλία.
14: Ήταν και η Γαλλία, ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί αγήματα από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία, κάτι σημαίνει.
11: Κάτι σημαίνει. Και στέλνετε και ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως παρόν στις εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
14: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα εκεί από την Κύπρο.
15: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
11: Λοιπόν, επειδή έχουμε δει και τα βίντεο από τη Μεγαλόνησο, την ώρα που έφτασε εκεί στην παρέλαση και ήταν, έλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά χειροκροτήθηκε, έτσι.
14: Το είδα και εγώ.
11: Λοιπόν, κατά χειροκροτήθηκε, ήταν θερμή υποδοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα, και λένε πολύ, ξέρεις, έτσι θα χειροκροτεί. Τόσο χειροκρότημα, τόσο στον νότιο τομέα που κατεβαίνει. Και που σήμερα, πόσο έχει ο μήνα σήμερα, 3 δεν έχει, παιδιά?
14: 2.
11: 2. Νομίζω σήμερα είναι η εκδήλωση του κύριου Δένδια στα νότια. Πάντως, έτσι φάνηκε ξεκάθαρο ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στην Κύπρο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
14: Εντάξει, και η Κύπρος νιώθει ότι είμαστε δίπλα, νιώθει ότι είμαστε κοντά. και με την κρίση που προηγήθηκε με τη Μέση Ανατολή και την κινητοποίηση την άμεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
11: Σωστά.
14: Αλλά συνεχίζουμε και δείχνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις, καθώς εξέδωσαν ναύτεξ για το όρο της ΡΕΗΣ, το οποίο θα βγει για έρευνες εκεί στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο κομμάτι αυτό της νοτιοανατολικής Μεσογείου απαιτείται και άδεια από εκεί.
11: Εντάξει, υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν. Μίλησε για το καλώδιο ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι φυσικά και δεν ζητάμε άδεια και θα γίνουν κανονικά η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όμως υπάρχει αυτή η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
14: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η Ελλάδα λέει χρωστάει στην Κύπρο, οπότε την Κύπρο και τα μάτια μας. Καλημέρα και στον Δον Τσίτσο. Ρωτάει πώς ήρθε το μπάσκετ χθες, γιατί έβλεπε εθνική. Τα είπα, φίλε, λίγο νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Το θέμα λέει να δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Η δύσκολη ώρα, όπως πολύ καιρό λέμε, θα είναι ένα crash test όταν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση που έχει αναλάβει πλέον γαλλική εταιρεία.
11: Είναι με την παρουσία των Γάλλων εκεί, υπάρχει, θα δούμε
14: αυτό
11: πώς αντιδράσει.
14: Αλλάζει τα πράγματα. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα έργο που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και κατ' επέκταση και το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά πλέον την Ευρώπη.
11: Ακριβώς,
14: είναι ευρωπαϊκό έργο. Και αφορά πλέον κατά κύριο λόγο και τη Γαλλία με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Καλημέρα και στον Παντελή που μας ακούει στο Σεφύρι. Να σε καλά, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ. Έχω βάλει, λέει, τίτλο στο ξυπνητήρι του κινητού: Ξύπνα, είσαι φτωχός. Έτσι ανοίγει το μάτι μου κατευθείαν. Ωραίο κόλπο,
11: ωραίο,
14: να σε
11: ωραίο,
14: καλά.
11: Ωραίο.
14: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μη φύγετε, ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
16: Arrivederci.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κολονό. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι έως το Μαρούσι. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα εισέβαλε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την πρώτη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός με 96-94 εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην Ιταλική ομάδα. Στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Αντένα.
18: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
21: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
22: Στους 97,8.
23: Εγώ, κυρία Κούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
24: Η Νέα Δημοκρατία θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
25: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
26: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
27: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
28: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
25: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
26: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
12: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
29: Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή εκείνης της χαμογελαστής φατσούλας στο smiley.
12: Ναι.
29: Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε λοιπόν, έχετε πολλούς λόγους, άπειρους λόγους και θα σας δώσουμε και άλλους. Τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ειδήσεις που έχει φέρει η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τι να σας πω δηλαδή.
12: Εγώ φταίω που θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά και η φέτα.
29: Μόνο.
0: Η ενία αρχή. Ξεκινάνε οι αυξήσεις από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όλα τα ρεπορτάζ χθες και στα δελτία ειδήσεων και στα sites, στις ιστοσελίδες λέγανε ότι πάμε σε αυξήσεις. Φέτα και γενικά τα γαλακτοκομικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και φέτα, γιατί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η παραγωγή. Μία χαρά. Θα φτάσει και 16-17, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Άρα, εσύ που τρως τη φέτα, πολύ, τον τρως αρέσει, δεν σε βλέπω. Όπως μια κυρία άκουσε σε ένα κανάλι, λέει, ένα τέταρτο πλένω. Παίρνω πλέον, το είπα. Έτσι, ένα τεταρτάκι λέει, και όσο φτάσει.
29: Εγώ, επειδή δεν πιστεύω την Κάτζου όμως, θα ζητήσω τη γνώμη του Υπουργού.
0: Εντάξει,
29: πάρουμε τη γνώμη του κυρίου
0: Κανένα
29: Υπουργού.
0: Πρόβλημα.
29: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Λιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, εχθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky.
1: Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
29: Ναι.
1: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
3: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως.
4: Πολύ χαρήκαμε.
29: Λέει, βεβαίως.
0: Έτσι πως είναι, λέει, η αγορά των καυσίμων μετακυλίεται το κόστος, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Τι να πει και ο Υπουργός.
29: Περιμένουμε αυξήσεις.
0: Αυτά λέει ο Υπουργός.
29: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο.
0: Όχι, δεν είπε
29: κάτι καινούριο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα καύσιμα, αυτό θα το δούμε να περνάει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Ναι, είναι θέμα αυτό.
29: Άρα και στις τιμές των προϊόντων.
0: Και επειδή άκουσα, μιλάμε για αυξήσεις που ξεκινούν από 7-18%. Έτσι, και μάλιστα έμαθα ότι πήγε κάποιος να πάρει το γιαούρτι, αυτό που είναι, ξέρεις, το, όχι το 250, το πιο μεγάλο. Παιδιά, 1 ευρώ ήταν η διαφορά. 1 ευρώ. Νομίζω στο Sky το άκουσα. 1 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυξήσεις που πραγματικά, επειδή έχουν συσσωρευτεί ακρίβεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 1 ευρώ το, τα 50 λεπτά και το 1,5 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αρχή. Αν συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας, η ενεργειακή καταιγίδα, όπως είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας.
29: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Παπασταύρου. Χθες έκανε λόγο λοιπόν για μια ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται και για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
5: Βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
0: Αυτό που είπε ο Παπασταύρου έχει δίκιο. Τα παίρνει όταν
29: κατόπιν
0: πια...
29: εορτής.
0: Αυτό ήθελε να πει. Το είπε κομψά, Υπουργός Ενέργειας. Τι να πει τώρα. Ουσιαστικά έριξε ευθέως βολές στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό. Τι να πει.
29: Ναι,
0: ότι
29: γιατί...
0: ναι, μεν τα λαμβάνει, όταν τα λαμβάνει ήδη αργά.
29: Ακριβώς. Το θέμα είναι η πρόληψη.
0: Ακριβώς.
29: Να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Όχι να περιμένουμε να πιάσουν φωτιά τα μπατζάκια μας και μετά να τις σβήσουμε και να μην ξέρουμε και πώς να τις σβήσουμε.
0: Και να ξέρετε ότι γενικώς υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Γενικώς. Μαθαίνω ότι οι αρτοποιοί, μάλλον πάνε σε κινητοποιήσεις, κλείνουν πάρα πολύ συνοικιακοί φούρνοι. Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε αυξήσεις και στα προϊόντα από σιτηρά. Ό,τι είναι. Ψωμιά, δημητριακά, ό,τι είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ έτσι, γιατί έχουν φάρει φωτιά οι τιμές των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία. Όχι απλώς καταιγίδα. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
29: Και ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων που έχουν φέρει στα όρια τους αρκετούς επαγγελματίες, πέρα από τους οδηγούς που καθημερινά βλέπουν τις τιμές στα πρατήρια, είναι και οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για αρτοποιούς, για ζαχαροπλάστες και γενικά για όλα τα καταστήματα. Τώρα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αλληλείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
29: Οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις απεργία επαόριστον. Γιατί πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Φανταστείτε, όπως ακούγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τους ίδιους να λένε ότι χρειάζονται σε καύσιμα περισσότερα 800 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε. Όχι το μήνα. 800 ευρώ την ημέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι αλληλείς για αυτή την απεργία διαρκείας.
6: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
7: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
8: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
6: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να τα είσαι τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
2: Τον Φεβρουάριο, με τη τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας στα 55 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει μια μηχανότρατα για μία ημέρα απαιτούνταν περίπου 550 ευρώ. Ενώ σήμερα, που το ναυτιλιακό πετρέλαιο στον Πειραιά πωλείται προς 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει η ίδια μηχανότρατα, απαιτούνται 1.350 ευρώ. Αύξηση που φτάνει στα 800 ευρώ ανά ημέρα.
6: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1.200 και 1.300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
9: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
29: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, λοιπόν, οι Έλληνες αλλοίοι. Όταν θέλεις 800 ευρώ περισσότερα την ημέρα.
0: Και 400 για τα να θες κάποια.
29: Και 400 να
0: θες.
29: Και... Δεν βγαίνει πολύ.
0: Ωραία.
29: Απλά.
0: Ο Αντώνης πάντως λέει ότι οι αλλοίοι παίρνουν, λέει, το πετρέλαιο αφορολόγητο. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι, υπάρχει, εντάξει, το πετρέλαιο για τους. Το έχω ακούσει ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω όμως αυτό.
29: Οι άνθρωποι όμως έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και έχουν ξεκινήσει απεργία επαόριστον, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, γιατί πλέον δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι με την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Μαρία, στέλνουμε την πιο θετική,
0: ναι,
29: μας ενέργεια, την πιο θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα μέσα από την καρδιά μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Μαράκη. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή με αυτή τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει χθες στη Βουλή.
0: Ναι.
29: Καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται ότι ζήτησαν να αυξηθεί το επίδομα που παίρνουν για συμμετοχή στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνουν.
29: Γιατί λένε ότι έτσι θα δοθεί ένα κίνητρο.
0: Για να είναι και στις επιτροπές.
29: Για να έχουν φυσική παρουσία και όχι μέσω WebEx. Ναι. Δηλαδή λέει με 75 παιδιά δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν βγαίνουμε.
0: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Τα μισθά δεν φτάνουν.
29: Τα καύσιμα.
0: Ναι, δεν φτάνουν. Τα μισθά.
29: Δηλαδή βάλτε μας, λέει, 150 για να ερχόμαστε στην επιτροπή.
0: Και αυξημένο επίδομα στέγασης, γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια.
29: Είναι για τους βουλευτές της περιφέρειας.
0: Βέβαια, για τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχουν ανέβει τα ενίκια και θέλουν παραπάνω χρήματα.
29: Το ερώτημα βέβαια είναι ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι δουλειά τους. Είναι υποχρέωση.
0: Είναι βουλευτής, ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό.
29: Παίρνουν ήδη ένα επίδομα. Τώρα να πάνε από τα 75 στα 150 μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο, είναι προκλητικό. Μην στέλνετε μηνύματα ποιοι ήταν αυτοί οι βουλευτές. Δεν έχουμε μάθει. Αν είχαμε μάθει, θα σας το λέγαμε. Το μόνο που μου μάθαμε ότι αυτή η συζήτηση κόπηκε στην αρχή της μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Ακριβώς.
29: Σας είπαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη με τα καταστροφικά αποτελέσματα χθες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σε υποδομές αλλά και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Μια κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα που χθες ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.
0: Μπράβο στην εθνική.
29: Μπράβο και πάλι στα παιδιά. Στην Κυριακή το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με ιδιωτική επίσκεψη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από, είδαμε και αναρτήσεις του κ. Άδων Γεωργιάδη, ο κ. Πολάκης το σχολίασε, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
29: Και βέβαια οι χθεσινές εκδηλώσεις για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου από το 1960, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται δίπλα στην Κύπρο.
0: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη και περιοδεία στην Πιερία. Και αύριο, Σάββατο, την αύριο, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα είναι και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί του.
29: Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν που είχε κάνει την αναφορά τότε στις επιτροπές, που ήθελε και τότε την αύξηση. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά μας για χθες το βράδυ. Από χθες, λέει, είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο, καθώς οι συνεπείς πάλι έμειναν έξω από τις 120 δόσεις, μόνο για τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει επιτέλους κάτι. Καλημέρα, Γιώργο. Θα πάμε και στο θέμα των 120 δόσεων που έθιξε τώρα ο Γιώργος, αλλά και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το οποίο ρωτάει η Νούλη, γιατί δεν γίνεται να τον μειώσουμε εμείς μονομερώς. Θα πάμε σε λίγο αυτά τα θέματα. Αλλά χθες είχαμε ένταση γενικότερα στη Βουλή.
0: Ναι.
29: μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γνώριζα ότι τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καλές προσωπικές σχέσεις και εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.
0: Ναι.
29: Χθες λοιπόν υπήρξε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθήσει
0: το μπάσκετ,
29: έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρίς, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
29: Και έτυχε να κάθεται σε διπλανές θέσεις
0: με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
29: Με τον κύριο Μαργαρίτη
0: Σκηνά.
29: Έτσι είναι
0: όμως. Δηλαδή αυτό είναι θέμα να υπάρξει, για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης και δίπλα του, παραδίπλα του ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς.
29: Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό ήταν μεμπτό. Και θα ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
10: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σκηνάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
11: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
10: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
29: Όχι, ρε παιδιά, να τσακωθούμε και για τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Δεν είναι αυτό,
29: Για το πώς καθόμαστε στο γήπεδο.
0: Μα είναι, έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
29: Φυσικά και έχει δίκιο.
0: Έχει μια θέση, πηγαίνει, είναι φύλαθρος.
29: Είναι φύλαθρος του Παναθηναϊκού.
0: Πηγαίνει στον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι γνωστό. Τώρα έτυχε δίπλα του να κάθεται ο υπουργός. Ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, αργοδοχής ανάπτυξης.
29: Τι θα το πει, σήκω, φύγε.
0: Όχι, δεν
29: δε σου μιλάω.
0: Ή θα φύγει εκείνος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
29: Εντάξει, μην ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις που καθόμαστε στο γήπεδο.
0: Αλίμονο.
29: Βέβαια η κόντρα συνεχίστηκε και για την υπόθεση των τεμπών.
10: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
11: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που έχει τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του ΣΟΚ. Δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που έχει τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση.

0: Ευνοϊκή για μας πληρώνουμε που μπορούμε και πληρώνουμε. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι συνεπείς, θέλουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λογικό δεν είναι αυτό?
1: Απόλυτα. Αν με ρωτάς, είναι απόλυτα λογικό.
2: Μίχελο Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
1: Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο γιατρός δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πού είναι?
1: Γύρισε στις ρίζες του. Γύρισε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Μίχελο Γιαννάκης, λοιπόν.
0: Έχει περάσει
1: ο γιατρός...
0: από διάφορα,
1: Έχει περάσει 3 ή 4 κόμματα,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Περιπλανήθηκε, ναι, μετά την αποχώρηση του τότε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στις ρίζες του. Από τι λένε, όσοι γνωρίζουν κάτω από την Κρήτη, πρόκειται για έναν καλό γιατρό, ο οποίος βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Αυτό να το πούμε, λοιπόν.
1: Να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, πολιτικά, είχε μία διαδρομή και είχε και διάφορες δηλώσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις. Θυμάσαι και εκείνη την απεργία πείνας.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Συντάγματος βγαίναν κάτι τυρόπιτες κάτω από τα Sleepy Bang και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τώρα η επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει και αυτή η συζητήσεις.
2: Ο Αμπανταντουέ λέει, πέρασε και λέω τώρα εγώ και ακούω, Αμπανταντουέ,
1: πώς
2: οι άλλοι τον λένε, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ, ο Αμπανταντουέ.
1: Ο Αμπανταντουέ.
0: Ποιος είναι ο Αμπανταντουέ?
1: Ένας τότε, δεν το ξέρεις εσύ, ένας από το χωριό.
0: Α, από το χωριό, εντάξει.
1: Έχει προκαλέσει συζητήσεις τώρα και αυτή η επιστροφή, έτσι, του κυρίου Μιχελό Γιαννάκη. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα ασκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel, σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα, προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και όπως σας είπα μόλις τώρα, τα συγκεκριμένα, λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε και σε κρέμα. Για να μην νιώθετε κούραση και αδυναμία, ειδικά οι ηλικιωμένοι που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να παρατηρούμε αυτήν την απώλεια βάρους, και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με διάφορες γεύσεις που τα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστα. Υπάρχουν γεύσεις και σε βανίλια και σε σοκολάτα και σε φράουλα, ακόμα και σε μπανάνα. Τα Fortimel, λοιπόν, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Ναι. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ας πούμε, είναι φίλαθλος του ΠΑΟ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε.
0: ΑΕΚΤΖΙΣ ποιος είναι κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ?
1: Σίγουρα είναι. Mm. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει και μια ομάδα. Τι να κάνουμε
0: τώρα. Αυτό.
1: Καθόλου κακό και αυτό, λέω. Δεν είναι μεμπτό. Δεν θα το ποινικοποιήσουμε. Ο Ευκλήδης είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
0: Ναι.
3: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Μάικλ Τζάκσον ζεις, πάντα ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
1: Έτσι, δεν είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.

0: μια προσφορά της MGD Energy.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Καλώστη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Αντένα.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύοντας το Ασκληπιού Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent.
2: Real Traffic. Η κίνηση στο Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Και περιμένει τα γαλάζια γράμματα.
1: Ποια γαλάζια γράμματα?
0: Η Ούρσουλα von der Leyen.
1: Τι πήρε την επιστολή?
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το τραγούδι, τα γαλάζια σου, ναι, γράμματα, μια ζωή περιμένω, ναι, αναμνήσεις, ναι, και τα λοιπά, ναι. Το χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης
1: χθες. Είδες? Ναι, γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και τα λένε μουσικοχορευτικός, όπως έχετε καταλάβει, και από τη ΔΕΘ που αφιέρωνε ο ένας τραγούδια στον άλλον. Χθες λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής θυμήθηκε την Δήμητρα Γαλάνη και τα γαλάζια γράμματα.
2: Ακρίβεια στα καύσιμα. Επιστολή στη von der Leyen. Επιστολή στη von der Leyen για την ακρίβεια. Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
3: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται.
0: Είδες πως το πέτυχε Σαφρανίδη?
1: Ναι, εντάξει, Σαφρανίδης είναι αυτός. Αλλά λέω, ο κ. Ανδρουλάκης μάλλον δεν είχε ακούσει χθες την εκπομπή για την αντίδραση του Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Για βάλτε να το ακούσουμε.
4: Δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε. Σιγά μη κοντρίτα μου σκίσεις το γράμμα. Βρε το γράμμα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά σιωπή. Αγάπη μου, αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είναι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόησες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Πες την καλή χαρά, ήταν η Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα, τρελάθηκε η Ούρσουλα. Τρελάθηκε. Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Ζαρακού. Ή κύριο Ανδρουλάκης στην εκπομπή, για να ξέρει.
0: Αυτό έχει μείνει στη Γαλάνη.
1: Αδιάβαστος ο κύριος Ανδρουλάκης, αδιάβαστος.
0: 35 λεπτά μετά από τις 9.
1: Παναγία μου. Πουλάκι μου, να είσαι καλά, ειλικρινά. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, αλήθεια το λέω. Αυτό, ξέρετε, εγώ αυτό το ηχητικό με την επιστολή, πραγματικά. Έχει κάνει μοναδικά πράγματα ο Ιωσήφ, αλλά αυτό ρε παιδί μου.
0: Αυτό είχε γίνει λοιπόν στην πρώτη επιστολή όταν είχε στείλει.
1: Είμαστε μεσημέρι τότε.
0: Κάναμε μεσημέρι τότε με την Αμαλία.
1: Τον ίδιο του μεσημεριού.
0: Ναι. Και τη λέω τη Αμαλία: Αμαλία, έχουμε σε παγκόσμια.
1: Σοβαρά μου το πει.
0: Την αντίδραση τη Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή. Με κοροϊδεύεις? Όχι, της λέω, έχω ηχητικό. Το έχει πιστέψει η Αμαλία, περιμένει λοιπόν και ακούει τη Βλαχοπούλου με το συγκεκριμένο. Αχ, πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν είχαμε τη συζήτηση, ναι, στη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ότι μπορεί να γίνει η μείωση, ναι, στον ειδικό φόρο.
1: Μπορεί, αυτό επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
0: Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ΦΠΑ.
1: Ακριβώς. Ότι εκεί υπάρχει, παιδί μου, επιπλέον χώρος. Δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος. Άρα χρησιμοποιήστε τα χρήματα από το ΦΠΑ. Που είναι μπόλικα, σου λέει, γιατί έχουν ανέβει τιμές.
0: Και λέει επίσης ότι να το κάνουμε όπως το έκανε η Μελώνη. Βέβαια, η Μελώνη χρησιμοποίησε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά έβαλε και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η Ιταλία να είναι πάνω από το όριο, το ευρωπαϊκό, το 3% του ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι υπό επιτήρηση μέχρι και σίγουρα το 2027.
1: Και
0: έτσι
1: έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στις εταιρείες εκεί. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που έκανε η Ιταλία και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τη Μελώνη όλο αυτό.
0: Το ένα θέμα συζήτησης λοιπόν ήταν η τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το άλλο ήταν το θέμα με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Εκεί λοιπόν υπήρξε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Είναι ένα θετικό
0: και
1: μέτρο.
0: Τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα ήταν η απέτηση της αγοράς, γι' αυτό και ο κύριος Χατζηθοδοσίου και ο κύριος Κορκίδης και άλλοι φορείς.
0: Είναι θετικό το μέτρο.
1: Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
0: Το μέτρο είναι θετικό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Απλά αυτό που λένε είναι ότι είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο, το 584, και ότι θα έπρεπε να σβηστούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό για να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ η Μαρία Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο enikos.gr και στο real.gr. Εκεί λοιπόν έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα. Έδωσε φυσικά απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ νιώθει ότι πέθανε η Μαρία, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και ότι το μοναδικό που την απασχολεί είναι η δικαίωση για το παιδί της. Και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ πέθανε η Μαρία και στην πολιτική μπήκα για να δικαιωθεί το παιδί μου. Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ότι θα δικαιωθεί από τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, ούτε από τη δίκη που έχει προκύψει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Χατζηνικολάου από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
5: Η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τεμπών. Διότι ο αγώνας ξεκίνησε για τη δικαίωση των αυτών των ανθρώπων. Πού είναι η δικαίωση? Είμαστε σε μια δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία έρευνα και κανένας κατηγορούμενος και καμία κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δύο ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και δεν το λένε χημικοί, μηχανικοί και δεν το λένε τα βιβλία της χημίας για τα έλαια σιλικόνης.
6: Από τα επίσημα πορίσματα.
5: Το λένε πορίσματα επίσημα.
6: Όπως τι προκύπτει.
5: Το χημείο του κράτους δεν είναι επίσημο. Αναφέρει ξυλόλιο, τολουλόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
6: Επομένως, τι λέτε ότι έχει συμβεί?
5: Είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Γιατί επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας.
0: Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, ότι πρόκειται για υδραζίνη. Εγώ την ακούω πρώτη φορά, δεν την είχα ακούσει ξανά. Ούτε και τη χρησιμοποιείται από την αεροπορία.
1: Φύγαμε από το ξύλολο και πήγαμε στην υδραζίνη.
0: Υδραζίνη. Ναι. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με την κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και είπε ότι κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κβαντική ιατρική με την άποψη της τεχνολογίας και των μηχανημάτων που είναι στην υπηρεσία της ιατρικής και συμπλήρωσε ότι εγώ είμαι και ολιστική ιατρός, δηλαδή αντιμετωπίζω συνολικά τον ασθενή, είτε πρόκειται για παιδί είτε για έναν ενήλικα, με την έννοια ότι υπάρχει και η πρόληψη πέρα από την θεραπεία.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα ότι για το μηχάνημα το οποίο έγινε λόγο στο ιατρείο της δεν απαιτείται άδεια. Είναι ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, βιοανάδρασης, ναι, και ότι δεν απαιτείται άδεια. Αυτό λέει μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σπίτι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και βέβαια, όσον αφορά το κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία, ρωτήθηκε λοιπόν αν έχει πρόγραμμα αυτό το κόμμα και μάλιστα πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
6: Ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
5: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου.
6: Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα παιδεία στον τόπο.
5: Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα, το δημογραφικό.
6: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο, να δώσετε απαντήσεις
5: για
6: την ακρίβεια στο ράφι.
5: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι σαν κέντημα, έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της χώρας, είπε χθες το βράδυ Μαρία Καριστιανού.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου και για tricks και treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείς το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη. Α, και μην ξεχάσεις τις κολοκύδες φυσικά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10 παρά 20, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
7: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Έλα, τσιταντίνε.
8: Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα δεύτερη ώρα δεν θα το βάλει. Αλλά τελικά.
0: Δεν μπορώ να γαργαλάει το χέρι μου.
8: Έγινε αυτή η ήττα, έγινε σημαία τώρα.
0: Κύριε παιδί μου, τώρα είναι το ηχητικό του Αλέξη που μου αρέσει, κατάλαβες. Επειδή λέει το τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Γι' αυτό. Για πάμε για την κίνηση.
8: Καταλαβαίνω, ναι. Με τεμποδίευε εξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην Κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πεντέλης έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αριβεντέρτσι.
9: Για σε μόσα, μην μιλήσω τώρα, άσε στο βουλό σου.
0: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στη Γεωργία.
1: Σταμάτα, το έχει τερματίσει.
0: Καλημέρα
1: αλήθεια.
0: Στη Γεωργία, στον Πειραιά. Ήθελα να ξέρω, λέει, όταν του ακούω στη Βουλή, πραγματικά το χέρι μου πάει στην αλλαγή καναλιού. Έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 14 ετών, και μου λέει τι κάνουν εκεί στη Βουλή, τι να απαντήσω.
1: Έχει
0: πείτε
1: δίκιο.
0: Μου, λέει, τι να απαντήσω.
1: Τι να απαντήσει, είναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το πετρέλαιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Πινελόπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω το θέμα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Εάν μπορείς να μας στείλεις μια διευκρίνηση, ναι, θα είναι καλοδεχούμενη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στο Βασίλη στην Πετρούπολη.
0: Ο Νίκος, ο οποίος έχει έτσι ερυθρόλευκα αισθήματα, λέει: άστο Βολάνη, μήμα σας. Πες αυτό το απροσπέλαστη έτσι ωραία που το λες. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στον φίλο μας τον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα. Α, αναφέρεται στην κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και λέει ο κύριος Σκηνάς είναι αριανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, είναι με τον αυτοκράτορα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και το μήνυμα του Ηλία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο συνεπής πολίτης, λέει ο φορολογούμενος, ασφαλισμένος, ταλέπορος, αν και έντιμος, αντιμετωπίζεται από το κράτος. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δυστυχώς, είναι μια παθογένεια ελληνική, λέει. Γιατί όχι μείωση τόκων, εκπτώσεις μεγαλύτερες, επιστροφές ή αφορολόγητα, δώρο έστω, λέει, σε κάποιες δόσεις. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Ηλία. Καλημέρα και σε σένα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.

0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ιοί κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Για τα παιδιά μας, sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ η Ριάννα. Το λέω εδώ πέρα στην Κάτσου πολύ. Και στο Σοπρανίδη, οι οποίοι έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και τραγουδάνε Shine Bright Like a Diamond.
1: Βέβαια. Τουλάχιστον δεν τραγουδάμε τον χώρο του Ζαλόγκου με αυτά που βλέπουμε και τις τιμές.
2: Προς
1: το παρόν. Γιατί με βλέπουμε το Σοπρανίδη. Προσεχώς έρχεται, μας έρχεται.
0: Καλημέρα Πινελόπη, ευχαριστούμε για το μήνυμα, θα το κοιτάξουμε αυτό που έχει στείλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντεμάη, ας τον Παναγιώτη λέει, γιατί εκεί που ήταν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
1: Μπράβο Ντεμάη.
0: Έχεις δίκιο, καλημέρα Σόφη μας. Παναγιώτης λέει την κίνηση στους δρόμους με υπέροχο τρόπο.
1: Μπράβο Σόφη.
0: Αλλά δεν μας λέει όμως πως όλοι οι οδηγοί ακούνε Real FM. Καλημέρα Σόφη, καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Μου κάνουν διάφορα εδώ με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort. Έλα σταματήστε. Με συγχωρείτε, αλλά με πειράζουν. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort. Έλα σταματήστε. Ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα στο σχέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Πάντως έχετε καταλάβει ότι περνάμε ωραία εδώ, έτσι. Ότι περνάμε και βγαίνει
0: αυτό. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Και, εντάξει, ψυχοθεραπεία μοναδική, δεν υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Και ο Νίκος αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα. Παιδιά, δεν το ξέρουμε το θέμα. Να το δούμε. Μας το στείλει και η Πινελόπη.
1: Ναι, ναι, ναι, να το δούμε.
0: Επειδή δεν το ξέρουμε, μην πάρουμε θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νούλη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η χώρα σύμφωνα και με την αντιπολίτευση αλλά και σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Τελευταίο για σήμερα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Από το Smile του Nat King Cole, τραγούδι του μεγάλου Charlie Chaplin. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να χαμογελάτε. Χαμογέλα και σήμερα. Γλυκάνε λίγο.
1: Εγώ
0: μην είσαι κακόψωφο να έχει. Καλή σας ημέρα.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Εταιρεία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο Λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
0: αμοιβαία κεφάλαια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
16: Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Αντένα.
20: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
21: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
22: Υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας, απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκης στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρας στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλωσόρισε στον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ, νομίζω, εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξη εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα και Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Κι ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Metlen, φίλες και φίλοι, και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι, με μια 32χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μαζί και ο σύντροφός της μετά από επίθεση που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή με έναν 32χρονο άνδρα ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση. Τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μαζονέτα, στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον νυν σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο ασκηπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μία περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ηλική αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά του.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση, τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση.

0: Οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ, να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι. Mm-hmm. Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείται ο θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, είχε συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείται υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
1: Μάλιστα.
0: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
0: Καλημέρα.
1: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή. Να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενομένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέλεγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο. Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ. Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button, έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να τις αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. 20 φορές το 15. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? 5, 3 παρά 5. Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Αν λέω πρωί, εννοώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο. Το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από το Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττικοβιωτία. Κατά διαστήματα ρίχνει μια ψυχάλα, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή. Ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο. Ιδιαίτερα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
0: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα περισσότερο. Θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
0: Μας ακούν στην Κρήτη, κύριε Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Βόρεια Κρήτη και η Παρυφέ.

0: των βουνών, των λευκών ωραίων, του ψιλορίζι και τα λασιθιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χύμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
1: Πότε... Θα... Ελάτε, ολοκληρώστε.
0: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί ή θα χαθεί η μάχη των... αυτή τη κακοκαιρία.
1: Ας ελπίσουμε...
0: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός, για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά, για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να τους παρασύρει ρέμα.
1: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
0: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένο στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
1: Μα το πρωί και... η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
0: Το γνωρίζω.
1: Γιατί το ξέρετε.
0: Φυσάει και το ξέρω.
1: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
0: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως στα λιμάνια, η Ραφίνα και το Λάβριο, δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλώς από τον κύριο Αγωνά, είστε καλά. Λοιπόν,
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο κατεφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εξέλιξη αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Περισσότερα στο real.gr. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: τον ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασης.
13: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
14: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80,

0: Ουρανό μπορούμε να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα ναυτιγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος? 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής.
1: Ράβλησα, διατάξτε, εσύ δύο μήνες.
0: Έχει ανοίξει χαμό, φάμπρικα αντιπαράθεσης, η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική Πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κύριος Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια Και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημο στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές. Ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στον χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στον χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
2: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι δηλαδή, η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
0: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
2: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
0: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
2: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την ημέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
0: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
2: Αφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
0: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
2: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Οκ, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κύριος Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σκοθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
2: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού συστήματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μιχελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν, στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι αυτού τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
0: Εδώ υπάρχει και το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχελογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχελογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
2: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι. Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
2: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της, και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή στο επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
0: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων.
2: Ναι, αμφισβήτηση,
0: αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά τρόλς. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
2: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται.
0: Έτσι.
2: Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση.
0: Δυστυχώς
2: δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
0: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
2: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Ναι. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
2: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ένα ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίχτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους κυρίως της Τουρκίας και να τις θεωρούμε θέσφατο και δεδομένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
0: Να είστε καλά κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον κύριο Γονακτηρία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Χαλά.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Αντένα 105,3.

0: Κλάκωσε η βροχή. Ξαφνικά μαύρισαν τα πάντα εδώ στα βόρεια προάστια και άρχισε να βρέχει. Οπότε ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βάζει και το έτσι απαραίτητο άσμα, το οποίο νομίζω ταιριάζει τέλεια με την ημέρα.
1: Βροχή στη στέγη μας, βροχή στην πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή.
0: Λοιπόν, να πω μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό. Το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη. Την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, το Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητοί μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη.

Να πω την καλημέρα μου στο Μάρκο από Τυχείο που πάντα μας στέλνει το θέμα του. Εκεί με τα λεωφορεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι φοιτητές. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό που εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα στην κυρία Σπασία. Ναι, πράγματι χειροτονήθηκε απλώς ιερέας αφού υπηρέτησε από καθηγητή στην ιατρική Αθήνας. Νομίζω αυτό δεν είπα και εγώ, είπα κάτι άλλο. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Σπασία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? 2 λεπτάκια, ωραία.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επετογενέθλια, χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ στον Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά του θύματος και του δράστη. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την κατάσταση στους δρόμους της Αττικής δυσχεραίνει η έντονη βροχόπτωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στην Κατερίνη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
3: Το Equal επιστρέφει. Αντένα.
4: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Ιντερνετ.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα σχολιάζοντας την επικαιρότητα και πολιτικές συζητήσεις θα έχουμε, αλλά και άλλα θέματα. Πλούσια εκπομπή μας και σήμερα. Είστε συντονισμένοι, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο του Αντένα και τους 105,3. Στο μικρόφωνο Γιάννη Μαγνησαλή. Και να πούμε καλό μήνα και να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Οπότε αξίζουμε και λίγο χαμόγελο στη ζωή μας και λίγο χαμόγελο παραπάνω. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Να σας ενημερώσω, σχεδιαστή, αν ξέρετε, της χαμογελαστής φατσούλας, το Smile, που όλοι σίγουρα την έχουμε δει και τη γνωρίζουμε. Και σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Νομίζω λείπει το χαμόγελο λίγο από τη ζωή μας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια δεν είναι άδικο να λείπει, αλλά εμείς πρέπει να προσπαθούμε να το επαναφέρουμε, να το βάζουμε στη ζωή μας και να βρίσκουμε κίνητρα και να ηρεμήσουμε και λίγο. Πρωί-πρωί σήμερα είδα μια ποδηλάτισσα να κυκλοφορεί με το κινητό στο αυτί, δηλαδή να έχει γύρει το κεφάλι της για να μιλάει στο κινητό και να πηγαίνει με το ποδήλατο στην Κορίνθου, εν ώρα που είχε πολύ κίνηση ο δρόμος. Και λέω λίγο προσοχή, μην πηγαίνουμε θελοντές. Λίγο προσοχή στους δρόμους, ειδικά τώρα και με ποδήλατο. Εντάξει, για το αυτοκίνητο που δεν επιτρέπεται και πάλι και είναι αυστηρά τα πρόστιμα και θα έχουμε και αφαίρεση διπλώματος όποιος μιλάει ενώ οδηγεί στο αυτοκίνητό του, αλλά και ποδηλάτης. Εχθές είχαμε ένα περιστατικό σε λύκειο της Πάτρας. Έπεσαν σοβάδες. Ευτυχώς δεν χτύπησε μία μαθήτρια, γιατί ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι της σοβάδες που έπεσαν, γιατί είχε σηκωθεί κατά τύχη λίγο νωρίτερα. Το περιστατικό συνέβη στο έκτο λύκειο της Πάτρας. Μέσα στη τάξη, εν ώρα μαθήματος, έφυγε εντός εισαγωγικών το ταβάνι και βέβαια προκλήθηκε αναστάτωση. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος Πατρέων, η Αντιδημαρχία Παιδείας, προκειμένου να έρθει να κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά και τους ελέγχους στο σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, οι μαθητές δεν συνέχισαν τα μαθήματά τους στη συγκεκριμένη αίθουσα, πήγαν σε άλλη αίθουσα και σήμερα δεν έγιναν καθόλου μαθήματα, προκειμένου να, αυτό το τρίμηνο να γίνουν εργασίες και στη συνέχεια τη Δευτέρα να επιστρέψουν στις αίθουσες. Ευτυχώς αυτή τη φορά μιλάμε μόνο για υλικές σημείες και όχι για τραυματισμό, γιατί το περιστατικό στο έκτο λύκειο Πατρών είναι από αυτά που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι πόσο ασφαλή τελικά είναι τα σχολικά μας κτίρια. Ένα θέμα που το έχουμε θίξει, το έχουμε πει πολλές φορές. Ένα τμήμα της οροφής να πέφτει μέσα σε αίθουσα την ώρα που γίνεται μάθημα και μάλιστα στο σημείο που βρισκόταν το θρανείο μιας μαθήτριας. Ευτυχώς, είπαμε, είχε σηκωθεί λίγο νωρίτερα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι θα γίνει τώρα και να γίνει μια αποκατάσταση και να ξαναπάνε τα παιδιά στο σχολείο. Το ερώτημα είναι πόσο συχνά ελέγχονται ουσιαστικά αυτά τα κτίρια και αν οι παρεμβάσεις γίνονται προληπτικά ή περιμένουμε πρώτα να πέσει ένα σοφάς για να κινητοποιηθούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε την Αντιδήμαρχο Παιδείας σε λίγα λεπτά κοντά μας, προκειμένου να μας δώσει κάποιες απαντήσεις και να δούμε τι γίνεται και στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και αν όντως θα γίνουν οι εργασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα επιστρέψουν ασφαλή τα παιδιά στο σχολείο τους τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα.

0: Ελλάδα, μέσα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται και μας ακούει η κυρία Κατερίνα Σίμου. Να συνδεθούμε με το Δήμο Πατρέων, την Αντιδήμαρχο Παιδείας, να μας ενημερώσει τι έγινε στο έκτο Γενικό Λύκειο Πατρών και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες για την αποκατάσταση της ζημιάς. Καλή σας ημέρα, κυρία Σίμου. Καλημέρα, το ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαγνησαλή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είχαμε πτώσεις σοβάδων σε μια αίθουσα του ορόφου του έκτου Λυκείου. Βρέθηκαν σήμερα το πρωί εκεί οι υπηρεσίες του Δήμου. Το σχολείο βγήκε σε αναστολή για να γίνει έλεγχος και να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή του λειτουργία. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακριβώς μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι όλα άνω των 50 ετών, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, χρειάζεται ένα σχέδιο και μια μαζική παρέμβαση με κρατική χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να λέμε ότι τα σχολεία μας είναι και σύγχρονα και ασφαλή.
0: Μάλιστα, νομίζω είναι ένα θέμα που το έχετε θίξει και εσείς προσωπικά αρκετές φορές για τα σχολεία και το επαναλαμβάνετε και πάλι με αφορμή το περιστατικό.
1: Και ούτε πρόκειται να σταματήσουμε να το λέμε, γιατί κοντεύει να γίνει καθημερινότητα σε όλους τους δήμους της χώρας το να πέφτουν σοβάδες και δεν είναι φυσιολογικό. Επουδενή. Δεν γίνεται να βασιζόμαστε μονίμως στην τύχη και να λέμε ότι δεν έγινε τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα σχολεία μας είναι όλα γερασμένα και πρέπει να πάρουμε μέτρα εδώ και τώρα. Πράγμα που δεν μπορεί να κάνει μόνος του κανένας Δήμος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για παρεμβάσεις, όχι που θα κάνουμε πασαλήματα, δηλαδή θα πάμε, θα βάψουμε, θα κάνουμε μια τοπική διόρθωση ή θα κάνουμε μια συντήρηση για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Μιλάμε για εργασίες που πρέπει να γίνουν εκτεταμένες σε όλα τα σχολεία μας.
0: Μάλιστα. Και νομίζω θα κάνετε και εργασίες ή τέλος πάντων θα ελέγξετε και το 11ο Λύκειο που στεγάζεται.
1: Θα ελέγξουμε όλες τις οροφές, εννοείται. Όλες τις οροφές.
0: Εντάξει, γιατί όπως είπατε, στα σχολεία δεν χωράει το ευτυχώς. Χρειάζεται ασφάλεια πριν συμβεί κάποιο ατύχημα και όχι μετά. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τη Δημοτική Αρχή, που έσπευσε άμεσα βέβαια για να κάνει τις απαραίτητες εργασίες. Αλλά όμως, όπως είπε και συμφωνούμε και εμείς με την Αντιδήμαρχο, θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό σχεδιασμό για όλα τα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας, να δοθούν χρήματα. Γιατί μιλάμε και τώρα μιλάμε για την έναρξη σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, αδιανόητο να έχουν ξεκινήσει τα παιδιά το σχολείο και να πέφτουν σοβάδες στο κεφάλι τους. Εν έτη 2026. Απίστευτες καταστάσεις. Μείνουμε σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης, με κάτι διαφορετικό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Ξηδόπουλο. Γιατί η γλωσσολογία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και οι ανθρωπιστικές επιστήμες βρίσκονται μπροστά σε μια νέα εποχή. Θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται για τους φοιτητές, ποιος είναι ο ρόλος του γλωσσολόγου στην εποχή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και πώς αλλάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Να πούμε και κάτι θετικό και κάτι διαφορετικό για το Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί γίνονται πράγματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και βλέπω εξελίσσονται και σχολές και προχωράνε και μπαίνουν και στις νέες τεχνολογίες όπως και η γνωσολογία που είναι μια κατεύθυνση, μια ειδικότητα της φιλολογίας Πατρών. Θα έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τον καθηγητή γλωσσολογίας του Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών και κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μείνετε κοντά μας, μείνετε στην εκπομπή μας για να τον ακούσετε. Είχαμε και ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο του έχουν θίξει και οι φορείς και ο Εμπορικός Σύλλογος, διαβάζω σε παρέμβαση που έχει κάνει και στον Νεολόγο Πατρών, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που δεν είδαμε φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 400 φοιτητές δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή και μάλιστα φοιτητές και μεγάλες σχολές και περνώντας και στην ιατρική σχολή Πατρών, γιατί θα φάνταζε κανένας ότι κάποια σχολή δεν τους άρεσε, δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν. Δεν νομίζω να είχαν βάλει κατά διέχει και την ιατρική. Προφανώς για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να έρθουν. Αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά, βέβαια, το θέμα. Και δεν μπορεί να πηγαίνει και ένας φοιτητής σε μια άλλη πόλη σήμερα και να ζητά με νίκιο 400 και 500 ευρώ, γιατί αυτές είναι τιμές. Ούτε μπορεί να πάει ένα παιδί να μείνει σε ένα σπίτι τρόγλι. Οπότε επιλέγει να μην πάει. Και επιλέγει άλλους δρόμους και ίσως και εκπαιδευτικά ιδιωτικά ιδρύματα στην πόλη του για να μην χαλάσει, να μην έχει ένα επιπλέον έξοδο. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα δούμε συνολικά και συμφωνώ σε αυτό και με τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών που έκανε μια στοχευμένη παρέμβαση, όλοι οι φορείς, και μιλάω συγκεκριμένα για την Πάτρα, για να μην ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Θέλουμε τους φοιτητές στην πόλη και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια που νομίζω αξίζει όποιος θέλει να σπουδάσει μια σχολή να έρθει εδώ και όχι να το αποφεύγει να έρχεται λόγω κόστους.

πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας θα σας κάνουμε μια πρόταση για μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Μετά τη θερμή υποδοχή το Μάρτιο του 2026, η παράσταση Τσέχοφ, πρόταση γάμου και οι βλαβερές συνέπειες του καπνού και η αρκούδα επιστρέφει στη σκηνή του θέατρου ACT για 6 παραστάσεις και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία παράσταση που σας υποσχέθηκα ότι θα πούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας περισσότερα, γιατί όπως είπαμε, μετά τη θερμή υποδοχή που είχε το Μάρτιο του 26, παράσταση Τσέχοφ, πρόταση γάμου, οι βλαβερές συνέπειες του καπνού και η αρκούδα επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου ACT. Να μην λέω όμως πολλά, να μας πει περισσότερα ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κύριος Γιώργος Καπινιάρης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Έρχεστε και νομίζω έρχεστε πάλι για να μας παρουσιάσετε ένα πολύ ωραίο έργο.
1: Ακριβώς.
0: Και να περάσουμε ωραία. Σας ακούμε.
1: Ακριβώς αυτό, στην αγαπημένη Πάτρα. Mm-hmm. Δεύτερη φορά, είχαμε έρθει όπως ωστόσο αναφέρατε το Μάρτιο. Αυτή τη φορά ερχόμαστε με άλλη γυναίκα ηθοποιό, έχουμε αλλάξει στη διανομή, mm-hmm. ωστόσο αναφέρατε το Μάρτιο. Αυτή τη φορά ερχόμαστε με άλλη γυναίκα ηθοποιό, έχουμε αλλάξει στη διανομή. Mm-hmm.

0: συνέπειες του καπνού, όπου ο ήρωας κάνει μια εξομολόγηση στο κοινό που έχει έρθει να παρακολουθήσει την ομιλία του. Στα μονόπρακτα αυτά βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπό τους, με τον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει. Αυτό ειδικά στην πρόταση γάμου. Παρακολουθούμε τον Λομόφ να θέλει να κάνει πρόταση γάμου στην Ναταλία, αλλά να μην βρίσκει το θάρρος να της κάνει αυτή την πρόταση. Και στην λύση του μονόπρακτου βλέπουμε ένα σωρό παρεξηγήσεις που δεν επιτρέπουν να φτάσει στο τελικό στόχο. Αυτό υπάρχει στην Αρκούδα, όπου ο ήρωας ο Σμυρνόφ θέλει να πάρει τα χρήματά του, τα οποία το χρωστάει ο πεθαμένος άνδρας της Ποπόβα. Και τα ζητάει από την ίδια. Υπάρχει δηλαδή ένα συγκρουσιακό πεδίο σε αυτά τα μονόπρακτα, σε αυτά τα έργα, όπου παρακολουθούμε την αδυναμία των ανθρώπων να επικοινωνήσουν επί της ουσίας μεταξύ τους. Και φοβούμενοι την απόρριψη ή την αξιοπρέπειά τους, πολλές φορές γίνονται κοινικοί, γίνονται ομοί, αλλά όχι με κακία, λόγω αδυναμίας ελέγχου του εαυτού τους, να πούμε.
1: Πάντως το πρόβλημα επικοινωνίας είναι διαχρονικό από ό,τι φαίνεται.
0: Βέβαια. Ξεκινάει ο Τσέχοφ και στα μεγάλα του έργα, τα μετέπειτα, το παρατηρούμε αυτό. Αγαπάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αλλά δεν θα διστάσει να φανερώσει τις αδυναμίες του και αυτά τα οποία τον κατατρέχουν σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή ο αγώνας του να επιβιώσει, ο αγώνας του να επικοινωνήσει, ο αγώνας του να ερωτευτεί, να μην απορριφθεί. Έχει έτσι ένα πολύ ρομαντικό και ωραίο πεδίο, το οποίο όμως έχει και δυσαμβλή γωνία. Δηλαδή μπορεί να γίνει και τραχή.
1: Άρα το έργο είναι
0: ακροβατή.
1: Ναι, το έργο είναι κατανοητό. Το έργο είναι κωμικό, είναι τραγικό.
0: Ο ίδιος ο Τσέχοφ κατέτασε... Ναι, κατέτασε αυτά τα πρώιμα έργα του στις πικρές κωμωδίες.
1: Πικρές
0: κωμωδίες. Τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, που έτσι εναλλάσσεται το κωμικό με το δραματικό στοιχείο. Δηλαδή, το γέλιο και το δάκρυ πάνε αντάμμα, όπως λέει και όπως αναφέρεται στον Ερωτόκριτο. Συγκεκριμένα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό έχει ο Τσέχοφ και αυτό είναι που τον κάνει και μοναδικό. Ότι εκεί που μπορεί να γελάσεις, να έχεις ένα μηδίαμα, την ίδια στιγμή μπορεί να συγκινηθείς, μπορεί να λυπηθείς, να καταλάβεις, να ενστερνιστείς τον ήρωα που έχεις απέναντί σου.
1: Να πούμε και για τις παραστάσεις. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή ξεκινάτε.
0: Σήμερα ξεκινάμε την πρεμιέρα μας, Σάββατο, αύριο και Κυριακή, το πρώτο μας τριήμερο.
1: 9 το βράδυ σήμερα και το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
0: Ακριβώς, και Κυριακή στις 8. Και επανερχόμαστε την επόμενη πάλι Παρασκευή, Σάββατο-Κυριακή, πάλι Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και αντίστοιχα Κυριακή στις 8.
1: Τώρα κάποιος που δεν έχει προμηθευτεί εισιτήρια μπορεί να βρει και την ώρα πριν την παράσταση στο θέατρο.
0: Βεβαίως, μπορεί κατευθείαν να δει την πόρτα. Διαφορετικά υπάρχει, μπορεί να κλείσει εισιτήριο, υπάρχει μια πλατφόρμα στο MOR.
1: Μπορεί να μπει
0: στο MOR που είναι η παράστασή μας εκεί και διαθέτει τα εισιτήρια με τις ημερομηνίες. Ακριβέστατα.
1: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Και καλή δύναμη. Και σας περιμένουμε στην όμορφη Πάτρα μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

εμείς προτείνουμε παραστάσεις που μας αρέσουν και πιστεύουμε ότι μπορείτε να τις δείτε ευχάριστα και να περάσετε ωραία, να κάνετε κάτι διαφορετικό όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Γι' αυτό προτείνουμε πράγματα που πρώτα αρέσουν σε εμάς και πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και σε εσάς στη συνέχεια. Θα μείνετε στο ραδιόφωνο του Αντένα συντονισμένοι. Θα αργήσουμε σε λίγα λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να περάσουμε και να συνδεθούμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών και, θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Ξηδόπουλο, τον καθηγητή γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις. Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Ακούτε ραδιόφωνο του Αντένα. Είστε συντονισμένοι σε 105,3. Στο μικρόφωνο για τη Μαγνησαλή και θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σας έλεγα και στο πρώτο μέρος εκπομπής μας ότι η γλωσσολογία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και οι ανθρωπιστικές επιστήμες βρίσκονται μπροστά σε μια νέα εποχή, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Ποιες είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται όμως για τους φοιτητές και ποιος είναι ο ρόλος του γλωσσολόγου στην εποχή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, των αλλαγών και πώς αλλάζει γενικότερα το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ξηδόπουλο, καθηγητή γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Ξηδόπουλε.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μανισαλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η γλωσσολογία φαίνεται σήμερα να αποκτά εντελώς έναν άλλο διαφορετικό ρόλο, τουλάχιστον από αυτόν που εμείς είχαμε στο μυαλό μας παλαιότερα. Πώς συνδέεται πλέον με τη τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ξέρετε, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε αυτά τα λεγόμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ή Large Language Models, LLM, όπως θα λένε στην τεχνική ορολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Κατασκευάζονται και συντηρούνται και διαχειρίζονται από γλωσσολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η γλωσσολογία ήδη έχει συμμετοχή σε αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι υπολογιστικοί γλωσσολόγοι, που είναι μια ειδικότητα των γλωσσολόγων, τη γλωσσολογία, η υπολογιστική γλωσσολογία, ήδη συμμετέχει σε αυτό. Είναι δηλαδή ένας βασικός πυλώνας, αν θέλετε, της τεχνητής νοημοσύνης, και βέβαια μαζί με τους μηχανικούς, οι οποίοι κατασκευάζουν τα συστήματα, τα δίκτυα τα οποία απαιτούνται για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε μπροστά στον υπολογιστή μας, αυτό το, τις πλατφόρμες ChatGPT, Claude και όλες τις άλλες πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα. Ήθελα να μας πείτε τι αναζητούν οι νέοι μέσα από αυτό το αντικείμενο. Παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί φοιτητές, πάνω από 60%, επιλέγουν ειδίκευση στο τμήμα φιλολογίας, που στρέφονται όμως στη γλωσσολογία στη συνέχεια. Τι δείχνει αυτή η τάση?
1: Να σας πω, είναι αυτό που έχουμε καταγράψει γενικότερα, και φαντάζομαι το έχετε και εσείς κατά νου, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι τα παιδιά, οι μαθητές του σχολείου, έχουν εκδηλώσει μία αποστροφή, θα έλεγα, προς τα κλασικά μαθήματα, τα φιλολογικά, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά, ακόμα και τα νέα ελληνικά ή τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή η αποστροφή έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ χαμηλό βαθμό προτίμησης στις επιλογές των σχολών στις οποίες θέλουν να φοιτήσουν συνέχεια στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και έχει πέσει και πάρα πολύ η βάση εισαγωγής στα λεγόμενα φιλολογικά τμήματα. Όταν έρχονται σε εμάς εν τέλει, με χαμηλή βάση βέβαια, δικό μας τμήμα, όπως και άλλα τμήματα στην Ελλάδα, προσφέρουν και την ειδίκευση της γλωσσολογίας. Η γλωσσολογία είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είναι οι υπόλοιπες δύο ειδικεύσεις που συνήθως υπάρχουν, δηλαδή των κλασικών σπουδών και της βυζαντινής ή μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Οπότε εκεί θα έλεγα ότι βρίσκουν μια διέξοδο η περισσότερη πλειονότητα των φοιτητών σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι καινούριο, σε κάτι στο οποίο δεν είχαν εκτεθεί στο παρελθόν. Και τους δημιουργείται και η αίσθηση ότι φοιτούν σε κάτι το οποίο θα τους δώσει πολύ περισσότερες προοπτικές στη συνέχεια και για επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που στρέφονται περισσότερο στη γλωσσολογία.
0: Τώρα, επειδή μας είπατε ότι εισέρχονται με χαμηλές βάσεις, το γνωρίζουμε αυτό, γιατί βάση πάει με βάση την προτίμηση των φοιτητών στην εκάστοτε σχολή. Σίγουρα, επειδή στη φιλολογία δεν υπάρχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, όλο ένα και λιγότεροι την επιλέγουν. Μπαίνουν λοιπόν μαθητές, συνέχεια φοιτητές με χαμηλή βάση. Αυτό όμως πώς το δυσκολεύει στη συνέχεια το τμήμα? Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και φοιτητές δύο ταχυτήτων. Είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά αγαπούν και αυτοί που μπήκαν για να μπουν. Ναι.
1: Ναι. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό, διότι στην ουσία πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή με τις πρωτοετήσεις, να δουλέψουμε βασικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες θα αναμέναμε να μεταφέρουν από την σχολική τους εμπειρία.
0: Και σίγουρα κάποιοι δεν τα καταφέρουν, φαντάζομαι, ότι κάποιοι μπορεί και να μην τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να το πούμε και αυτό, δεν είναι ότι μπήκαμε σε μία σχολή.
1: Έχουμε κάποια διαρροή, δηλαδή έχουμε φοιτητές οι οποίοι μπορεί να διακόψουν τις σπουδές τους. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αυτό, ευτυχώς.
0: Ναι, γιατί άμα προσπαθήσει κάποιος θα τα καταφέρει.
1: Τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν και την ίδια στιγμή και εμείς ως τμήμα και σχολή αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως εκπαιδευτικοί, στις απαιτήσεις που έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες που εκπαιδεύουμε πλέον. Άρα εκεί να κατεβάσουμε, αν θέλετε, το επίπεδο δυσκολίας κάτι μαθημάτων, ώστε να διευκολύνουμε τα παιδιά να ανέβουν όσο μπορούν περισσότερο στο επίπεδο που θα θέλαμε, ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσουν και την απόκτηση του πτυχίου τους. Αυτά όλα μεταξύ τους είναι αλληλένδετα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κρατάμε το επίπεδο πολύ υψηλά, έτσι όπως ήταν πριν 20 χρόνια, όταν οι φοιτητές μπαίναν με 17 και 18 χιλιάδες μόρια. Όταν έχεις φοιτητές που μπαίνουν με 10 και 11 χιλιάδες μόρια, αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμόσεις την εκπαίδευσή σου στις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευόμενων.
0: Κύριε Ξεδόπουλο, τώρα επειδή μας είπατε πριν σε ό,τι αφορά τώρα επαγγελματικά τι γίνεται, ένα παιδί που σήμερα επιλέγει τη γλωσσολογία, τι μπορεί να κάνει επαγγελματικά αύριο, πέρα από τη διδασκαλία?
1: Να σας πω κάτι. Γενικότερα τις αστυνομικές σπουδές, πέρα δηλαδή και τις φιλολογίες και η υπόλοιπη κλάδη των ανθρωπιστικών επιστημών, τις οποίες θεραπεύουν και τα τμήματα της σχολής μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπάρχει γενικά ένας μύθος ότι όσοι φοιτούν σε τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών και κοινωνικών επιστημών δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένας μύθος, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υποποιημένη. Η επαγγελματική αποκατάσταση εξαρτάται εν τέλει από τον κάθε έναν από τους απόφοιτους. Ο κάθε απόφοιτος δηλαδή παίρνει το πτυχίο του μεν, αλλά είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει αποκτήσει και άλλες ικανότητες, δεξιότητες, πιστοποιήσεις, οι οποίες όλες μαζί συνθέτουν το προφίλ του, το βιογραφικό του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να διεκδικήσει την επαγγελματική του αποκατάσταση στην αγορά εργασίας, θα έλεγα σε πάρα πολλούς τομείς που δεν μπορούμε να φανταστούμε με την πρώτη ματιά. Δηλαδή, τελειώντας μια θεωρητική σχολή, μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη βεντάλια επαγγελματικών διεξόδων. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τελειώσει μια σχολή ανθρωπιστικών επιστημών ή το τμήμα φιλολογίας, θα μπορεί, και συμβαίνει αυτό, να απασχοληθεί στον χώρο της επικοινωνίας, στον χώρο του μάρκετινγκ, στον χώρο της διαφήμισης, στον χώρο της εκπαίδευσης εννοείται, στον χώρο της διδασκαλίας, ας πούμε, της ελληνικής ως ξένης.
0: Απλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, με λίγα λόγια, η εκπαίδευση. Απαραίτητα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πλέον η μόνη διέξοδος που είχαμε παλιά, γιατί παλιά η μόνη διέξοδος που σκεπτόταν κανείς τελειώντας μια καθηγητική εντός εισαγωγικών σχολή ήταν να πάει να γίνει καθηγητής στο δημόσιο, στο δημόσιο σχολείο, στο ιδιωτικό σχολείο. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, πλέον δεν απορροφά τους ίδιους αριθμούς εκπαιδευτικών η εκπαίδευση, άρα οι άνθρωποι που τελειώνουν τα τμήματα αυτά στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις και σας διαβεβαιώ ότι...
0: Που μπορεί μελλοντικά και οικονομικά να είναι ακόμα καλύτερα αυτό να είχαν μπει στην εκπαίδευση.
1: Είναι και πιο ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, κατευθύνσεις επαγγελματικές και είναι πιο σύγχρονες, διότι δεν πρέπει αυτά τα ζητήματα της επαγγελματικής αποκατάστασης να τα σκεφτόμαστε με... αν θέλετε, με τις παραμέτρους που σκεφτόμασταν τα πράγματα αυτά πριν 40 χρόνια.
0: Συνήθως όμως γίνεται και αυτό. Βλέπετε και τις επιλογές των παιδιών.
1: Και εκεί, αν θέλετε, έχουν και ευθύνη οι γονείς.
0: Δηλαδή, βλέπετε και πάμε και σίγουρες δουλειές. Βλέπω και στα σώματα που έχουν. Δηλαδή, θες τώρα για να γίνεις αστυνομικός 17.000, 18.000 μόρια. Εντάξει, πάνε να πει ότι το κάθε παιδί σκέφτεται λίγο και την επαγγελματική αποκατάσταση και επιλέγει αυτές τις σχολές. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό από την σαν κοινωνία.
1: Στο Πανεπιστήμιο κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταρρύψουμε αυτόν τον μύθο της δίθεν ανεργίας των αποφύτων των ανθρωπιστικών επιστημών. Στις 10 Νοεμβρίου, σε ένα μήνα περίπου, διοργανώνουμε ως Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ημερίδα σταδιοδρομίας που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές μας.
0: Συγχαρητήρια για αυτό. Να το πούμε και μέσα στο ραδιόφωνο όταν πλησιάζει η εκδήλωση.
1: Για αυτό το αναφέρω. Θα το ξαναπούμε πάλι τότε. Έχουμε προσκαλέσει ειδικούς σε θέματα σταδιοδρομίας επαγγελματικής αποκατάστασης, οι οποίοι θα μιλήσουν τους φοιτητές μας, αλλά όχι μόνο, θα μιλήσουν και στο προσωπικό των τμήματων μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι ποια είναι τα νέα δεδομένα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας ότι τελειώνοντας το πανεπιστήμιο πρέπει να έχουν κατά νου τη σταδιοδρομία τους, την αποκατάσταση στην επαγγελματική. Και θέλουμε να τους δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά τα κίνητρα για να σκεφτούν προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις σπουδές τις οποίες έχουν ολοκληρώσει, πού μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και πώς θα είναι όσο γίνεται πιο επιτυχημένοι στον επαγγελματικό στίβο.
0: Κύριε Ξηδόπουλε, βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό. Θα τα ξαναπούμε και πάλι και όταν πλησιάζει τότε η μερίδα που έχετε προγραμματίσει. Ήθελα να σταθούμε και λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μιλάμε συνέχεια για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τη χρησιμοποιούμε όλοι, τη χρησιμοποιείτε και εσείς και στην εκπαίδευση και στη δουλειά μας και εμείς. Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί η ανθρώπινη γλωσσική δημιουργικότητα όμως μέσα από αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η γλωσσική μας δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο το μεταφέρουμε όλοι ως ομιλητές και ομιλήτριες, ως χρήστες και χρήστες αυτής της γλώσσας. Οπότε η δημιουργικότητά μας είναι, αν θέλετε, ένα φυσικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να ξαναυφίσταται. Όμως, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μας διευκολύνει στο να συνθέτουμε κείμενα γραπτά για διάφορους λόγους. Αυτά μπορεί να είναι για να κάνουμε μια εργασία στο πανεπιστήμιο, για να φτιάξουμε μια έκθεση,
0: επιστολή, να κάνουμε ό,τι
1: για να γράψουμε μια επιστολή. Ναι. Εκεί, εάν αναθέτουμε αποκλειστικά και μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη να μας κατασκευάζει αυτό το κείμενο και εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σιγά σιγά κάνουμε την επαφή μας με την εξάσκησή μας στον γραπτό λόγο. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε εξάσκηση στον γραπτό λόγο. Πόσο μάλλον οι μαθητές του σχολείου, πόσο μάλλον οι φοιτητές. Εάν λοιπόν αυτό το αφήσουμε εντελώς στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε σίγουρα δεν θα έχουμε πλέον τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γράψουμε μόνοι μας ένα γραπτό κείμενο διαφόρων ειδών. Γιατί τα κείμενα είναι διαφόρων ειδών, δεν είναι ένα μόνο κείμενο.
0: Είναι λες και βάζουμε σε κάποιον άλλον να κάνει αυτό που είναι να κάνουμε εμείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε δεν μαθαίνουμε. Δεν προχωράμε.
1: Μηχανικά, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε δηλαδή μια εντολή προς το σύστημα αυτό. Τότε σιγά σιγά χάνουμε και τις ικανότητές μας. Θα τις χάσουμε τις ικανότητές μας. Μπορούμε όμως την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας, θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε ως ένα εργαλείο, ως έναν βοηθό στη δουλειά μας. Είτε η δουλειά μας είναι να σπουδάζουμε σε ένα πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι να διδάσκουμε, είτε είναι να δουλεύουμε σε μια επιχείρηση, να είμαστε ένας τέλεχος ή οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε. Είμαστε γιατροί, είμαστε δικηγόροι, είμαστε μηχανικοί. Παντού η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά η δική μας, αν θέλετε, συμμετοχή, mm-hmm. η δική μας τελική κουβέντα σε αυτό το αποτέλεσμα που θα μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητη. Δηλαδή εμείς πρέπει να έχουμε την τελευταία κουβέντα. Να βάλουμε την τελευταία λέξη. Είναι δική μας δουλειά. Πρέπει εμείς να παρέμβουμε σε αυτό που μας δίνει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, να παρέμβουμε ως άνθρωποι, να κάνουμε τις απαιτούμενες προσαρμογές.
0: Και να βάλουμε το δικό μας ύφος.
1: Να είναι ακριβώς ένα προϊόν το οποίο εν τέλει θα είναι δικό μας προϊόν, θα είναι κάτι το οποίο φτιάξαμε εμείς, παρά το γεγονός ότι μας βοήθησε ένα εργαλείο όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που γινόταν μέχρι πρώτην με το Google, έτσι. Mm-hmm. Μπαίνατε στο ίντερνετ και ψάχνατε ηλεκτρονικά τις πηγές σας, τις πληροφορίες σας. Mm-hmm. Αυτό φανταστείτε ότι παλιά, όταν εγώ ήμουν φοιτητής mm-hmm. και έκανα το διδακτορικό μου, τα ψάχναμε στις βιβλιοθήκες αυτά. Mm-hmm. Ανοίγαμε ένα σιρτάρι στο οποίο υπήρχαν καρτέλες, όπου μπορούσαμε να δούμε τις πληροφορίες για τη βιβλιογραφία που θέλαμε και τα κάναμε όλα αυτά χειρονακτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Google ήρθε και μας τα κάνει ηλεκτρονικά.
0: Απλά κερδίζουμε χρόνο τώρα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη μας τα βρίσκει mm-hmm. και μας τα επεξεργάζεται σε έναν πρώτο βαθμό. Καταλάβατε.
0: Άρα σε ένα επίπεδο είναι, λοιπόν, θέμα χρόνου. Εντάξει, από εκεί πέρα πρέπει όμως να βάζουμε το δικό μας στίγμα, το δικό μας ύφος.
1: Σίγουρα. Απαιτείται να σας πω κάτι, επειδή όταν πρωτοβγήκαν αυτές τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης πριν 3-4 χρόνια, η τάση που υπήρξε είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: και μάλιστα σε έναν χώρο ο οποίος μας αφορά και εμάς εδώ στο ναι. Πανεπιστήμιο, που είναι η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δίναμε κείμενα και τα μετάφραζε η μηχανή.
0: Ναι.
1: Αυτό που διαπιστώσαμε εκ των υστέρων είναι ότι τα κείμενα αυτά είχαν χάσει την φυσική τους, αν θέλετε, το φυσικό τους ύφος, είχαν χάσει τη φυσική τους ποιότητα. Ήταν κείμενα τα οποία στην ουσία ήταν κατασκευασμένα από μια μηχανή και θέλαν επιμέλεια. Αυτή την επιμέλεια, αυτή την παρέμβαση την κάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να την κάνει η μηχανή. Η μηχανή δεν θα μας δώσει ποτέ λοιπόν ένα τέλειο κείμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Τουλάχιστον με τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε σήμερα. Εάν αυτό εξελιχθεί, γιατί τα συστήματα αυτά μαθαίνουν, τότε η κουβέντα θα αλλάξει. Τότε, αν θα τα ξαναπούμε αργότερα, τότε μπορεί να σας τα πω λίγο διαφορετικά από το εφαλό.
0: Κύριε Ξεδόπουλε, και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα. Έχετε ξεκινήσει συνεργασίες με άλλες σχολές?
1: Βεβαίως. Επειδή μας ενδιαφέρει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και όπως σας είπα από την αρχή, συνδεόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους mm-hmm. και εμείς ως γλωσσολόγοι, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Ήδη ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ ισχυρά τμήματα στον χώρο των υπολογιστών, στον χώρο των νευρονικών δικτύων, στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, με τα οποία θα συνεργαστεί η σχολή μας το να δώσουμε κοινά μαθήματα προς όλο το πανεπιστήμιο που θα αφορούν το τεχνικό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και την ίδια στιγμή και το ηθικό, ανθρωπιστικό μέρος της τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ηθικά, ανθρωπιστικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε όταν χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί λοιπόν θα δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή και ο απότερος σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μετά από αρκετή δουλειά βέβαια και ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα μπορεί να εκπαιδεύει τους φοιτητές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Και εκεί θα συμμετέχει η γλωσσολογία, η φιλοσοφία και οι παιδαγωγικές επιστήμες.
0: Πάντως, να τονίσουμε κλείνοντας ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με άλλο έτσι, ίδρυμα στη χώρα μας. Είναι από τα πιο δυνατά πανεπιστήμια. Κάνετε πολλή δουλειά και εσείς και όλες τις σχολές. Και νομίζω ότι μόνο να κερδίσει έχει κάποιος αν φοιτήσει εκεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο πανεπιστήμιο στη χώρα, δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει τεράστιες δυνάμεις, έχει πολύ ικανό ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό. Και πιστεύω ότι και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Και νομίζω ότι είναι μια επιλογή που κανείς δεν θα πρέπει να τη σκέφτεται. Άλλωστε και η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία είναι φιλόκτενη, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, είναι μια πολύ αγαπητή πόλη στους φοιτητές μας, από όσο μαθαίνω από τους ίδιους φοιτητές, που σημαίνει ότι είναι ένας προορισμός σπουδών ο οποίος αξίζει κανείς να τον επιλέξει έναντι του να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε περιμένουμε να μας επιλέγουν οι φοιτητές μας και στα πρωτοπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να τους προσφέρουμε και υψηλής ποιότητας.
0: Κύριε Ξεδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Βέβαια, θα χαρώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Θα σας ευχαριστώ
0: καλή
1: και εγώ.
0: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση, και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματές ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Entresoft One. Μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε όμως να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr.

Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε μουσικά την εκπομπή μας. Θα σας αφήσουμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς εδώ βλέπω ήλιο. Θα έχουμε καλές σχετικά θερμοκρασίες, θα έχουμε και λίγο αέρα βέβαια. Κατά τόπους στη Δυτική Ελλάδα. Στην Κρήτη τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Διαβάζω για νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ξέρω ότι πολλοί πατρινοί είστε από την Κρήτη, έχετε φίλους στην Κρήτη. Τα φαινόμενα μας στεναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα δεν λειτουργήσαν και κάποιες σχολικές μονάδες σε περιοχές που επλήγησαν πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε άλλες περιοχές. Εμείς κάναμε και τη δική μας πρόταση για μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση, να τη δείτε. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μεταφέρθηκε η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της. Ο νυν σύντροφός της γυναίκας παραμένει στο Ασκληπείο Βουλβούλα σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης που έχει συλληφθεί τουλάχιστον 5 φορές στο παρελθόν, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας στους 6-17χρονους μαθητές λυκείου στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο. Τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση φαγητού. Στο σημείο προσέγγισε ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τα άτομα και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας, στο Λιτόχωρο, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Καθυστερήσεις προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού.
11: Αμοιβαία κεφάλαια.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική. Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. We will rock you. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

punishment for your lack of faith.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα Ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε

0: Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βουναρή 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από το 3,7% που είχε κινηθεί τον Αύγουστο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη, έντονα ενισχυμένος από το 3,2% του Αυγούστου. Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα και ως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό ακυρώθηκαν τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα, κανονικά εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της. Ο νυν σύντροφος της γυναίκας παραμένει στο Ασκληπιείο Βούλας σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης που έχει συλληφθεί τουλάχιστον 5 φορές στο παρελθόν τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι μπροστά στα μάτια των 2 ανήλικων παιδιών τους.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα. Νεκτάριος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. 6 λεπτά μετά τη 1, 2 Οκτωβρίου σήμερα 2026. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live24 του Αντένα Patras. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί. Να δούμε έτσι τι παίζει και να τα σχολιάζουμε. Τι παίζει στην επικαιρότητα και πανελλαδικά αλλά και τοπικά.

Και έχουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα υγείας της περιοχής, λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν και είναι σε προβληματικό επίπεδο, όπως λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Αλλά σαν πως έχουμε έλλειψη υποδομών μόνο στα νοσοκομεία, έχουμε και στα σχολεία τώρα. Γιατί σήμερα είναι μια, μάλλον η χθεσινή ήταν μια πολύ τυχερή μέρα, και σήμερα είναι μια μέρα που θα μιλούσαμε για τραυματία μαθήτρια, για τραυματισμένη μαθήτρια ή για τραυματισμένους μαθητές, ή μπορεί να μιλούσαμε, χτυπάω ξύλο, και για ακόμα χειρότερα πράγματα που ευτυχώς αποφεύθηκαν όλα αυτά, επειδή οι σοβάδες που έπεσαν από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο έκτο λύκειο της Πάτρας, στην πλατεία Πυροσβεστίου, δεν έπεσαν πάνω σε κάποιο μαθητή ή μαθήτρια. Έπεσαν πάνω στο θρανείο, αλλά είχε προλάβει ευτυχώς κατά τύχη η μαθήτρια που καθόταν εκεί να βγει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να πάει τουαλέτα. Αυτό ήταν που την έσωσε. Και το θέμα είναι ποιος επιτέλους σώζει τους υπεύθυνους ανεύθυνους σε αυτό τον τόπο. Είτε λέγονται εκπρόσωποι Δήμου, είτε λέγονται εκπρόσωποι οποιουδήποτε άλλου φορέα. Όποιος εκπροσωπεί την επίσημη πολιτεία που υποτίθεται μας εξασφαλίζει να ζούμε, να εργαζόμαστε και να κινούμαστε με ασφάλεια στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια. Και πείτε μου μετά ότι γκρινιάζω ή γραφικίζω, όπως λένε μερικοί, δεν πειράζει, καλύτερα γραφικός, αλλά να τα λέμε εξάστερα, έτσι όπως πρέπει να τα λέμε. Ας πονάει κάποιους. Και το τι συνέβη στο έκτο λύκειο της Πάτρας είναι ένα παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι που με εξοργίζει περισσότερο, διότι κάλλιστα αντίστοιχες υποδομές θα υπάρχουν και σε άλλα σχολικά συγκροτήματα, και οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους εκεί να μορφωθούν, που ξέρουν ότι δεν μορφώνονται, γιατί το σύγχρονο ελληνικό σχολείο δεν σου μεταδίδει τίποτα. Περνάς την ώρα σου, τη σκοτώνεις την ώρα σου για να πας στο φροντιστήριο το απόγευμα. Τα ξέρουμε αυτά στην Ελλάδα πια. Το θέμα είναι όμως να κινδυνεύει κιόλας το παιδί.

Ο σοφάς που έπεσε έδειξε τη γύμνια μας από μηχανισμούς, από τον κρατικό μηχανισμό, από την Ελλάδα της αδράνειας, του μη ελέγχου, του πάμε και όπου βγει. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, είναι ένα ακόμα περιστατικό και θα ξεχαστεί και αυτό. Και εγώ που το λέω τώρα και φωνάζω, θα το ξεχάσω κι εγώ. Γιατί θα μπούμε στο δρόμο, θα συνεχίσουμε, θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα, με τα προβλήματά μας ο καθένας, και θα τα αφήσουμε πίσω κι αυτό. Να ξεχαστεί. Εκεί ποντάρουν οι ανευθυνοϋπεύθυνοι. Ελλάδα 2.0 έχει πάει σε άλλο επίπεδο. 3 και βάλε. Ελλάδα 3. Είναι 12 λεπτά μετά τη μία η ώρα. Θα έχουμε κουβέντα γι' αυτό. Θα έχουμε και πολιτική κουβέντα σε λίγο. Με τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και με γενικότερο ενδιαφέρον. Διαβάζω, μιας και αναφέρομαι σε όλα αυτά, την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, ο ανεξάρτητος πια, που λέει ότι μαραζώνει το Γενικό Νοσοκομείο του Αιγείου από την εγκατάλειψη που του επιφύλαξε η καλύτερη ελληνική κυβέρνηση όλων των εποχών. Και αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα στη χειρουργική κλινική, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στον αξονικό τομογράφο που δεν λειτουργεί, στην πρακτική των συνεχών εντέλεστε, την υπερεφημέρευση, τη δυσκολία χορήγησης κανονικών αδειών, χρωστούμενα ρεπό στους γιατρούς, στους εργαζόμενους κλπ. Ένα ακόμα ξεχαρβαλωμένο πράγμα το νοσοκομείο του Ρείου. Πολυτραυματία τον το χαρακτηρίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσείς μην ξεχνάτε την πρότασή μας, και τώρα που έχουμε Παρασκευή και έρχεται και το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πρόταση, να την αξιοποιήσετε και να απολαύσετε ένα γνήσιο, αυθεντικό ιαπωνικό σούσι μόλις στα Ψηλαλόνια, εδώ πολύ κοντά. Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20. Στο σούσι μπαρι νούντουλς Άγια, 3 γράμματα, 1 λέξη, Άγια, και θα απολαύσετε αυθεντικό σούσι, αλλά και είμαι βέβαιος πολλές ασιατικές γεύσεις που σίγουρα θα σας αρέσουν. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε την πρότασή μας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που μπορείτε να βρείτε μόνο στο Νεκτάριο Σκόνδρα. Ακροτηρίου 222, λίγο πριν το Γλαύκο, στο δεξί σας χέρι, όπως πηγαίνετε από Πάτρα προς το ποτάμι του Γλαύκου. Ακροτηρίου 222, 310-008 με 2610 μπροστά το κωδικό, το τηλέφωνο για ραντεβού. Αν και μπορείτε φυσικά να μην τηλεφωνήσετε, απλά να πάτε στην ακροτηρίου 222 και να βρείτε το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε, το αυτοκίνητο που σας εξυπηρετεί, είτε μικρό, είτε μεγαλύτερο, είτε SUV, είτε επαγγελματικής χρήσης όχημα. Στο otonektarioskondras.gr μπορείτε να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε. otonektarioskondras, μία λέξη, .gr.

0: Λοιπόν, και να σας αναφέρω έτσι και κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ, διότι για το θέμα των σοβάδων στο εκτολικείο Πατρών, ακούσατε προηγουμένως στη φίλη μου την Άντη τη Μαγνησαλή, την αντιδήμαρχο παιδείας της Πάτρας, την κυρία Κατερίνα Σίμου, η οποία ουσιαστικά τι είπε? Είπε ότι ο Δήμος έκανε κανονικά τους ελέγχους στα σχολεία. Διότι η πρώτη απορία μας, αυτονόητη, είναι: μα ο Δήμος πριν γίνει ο αγιασμός στα σχολεία δεν έκανε έναν έλεγχο ως οφείλει, ως αρμόδιος φορέας? Ναι, λέει ο Δήμος, έκανα έλεγχο, αλλά εντάξει, η κατάσταση κτηριακή, πιο μέσα δηλαδή στο τσιμέντο, δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Βέβαια απαντάει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας διαμέσου του Προέδρου του, του κ. Βαγγέλη Καραχάλιου, στον οποίο τηλεφωνήσαμε, ότι φυσικά και όταν πέφτει ένα σοβάς από υγρασία προφανώς, τον βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού πολύ πιο πριν. Άρα έπρεπε να το είχαν δει. Προφανώς ο έλεγχος γίνεται με προχειρότητα. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα. Από την άλλη, δεν μπορείς να παραβλέψεις αυτό που λέει ο Δήμος Πατρεών, και το λέει σωστά και πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτό, ότι το κράτος το επίσημο δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά όταν στέλνουμε τα παιδιά μας σε σχολεία που τα κτίρια αυτά, τα περισσότερα, η πλειονότητά τους είναι πολλών δεκαετιών. Πρέπει να γίνει ένας επανέλεγχος, και μην ακούω για ενεργειακές αναβαθμίσεις και άλλες τέτοιες βλακίες, γιατί ενεργειακή αναβάθμιση αλλάζει στο Λέβητα, το Μπατζούρι και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν κάνεις καμία παρέμβαση ουσιαστική στο κτίριο, το καταπονημένο και το κτίριο το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια έχει μια φυσιολογική φθορά. Λοιπόν, για να πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για άλλο σας είχα πάρει.
1: Να συνεχίσουμε σε αυτό που λέγατε.
0: Ακριβώς, ναι, θέλω.
1: Είναι σοβαρό. Βλέπουμε το κράτος ολοταχώς, το έκανα και κοινοβουλευτή παρέμβαση τελευταία με ερώτησή μου, διότι έχουμε πλειάδα αιθουσών σε κοντέινερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το σεισμό του 8 εδώ και από το σεισμό του 96 στο Αίγιο. Νομίζω ότι είναι τρομερό. Το κράτος βλέπουμε να αποχωρεί συνεχώς από αυτά που είναι της δικής του αρμοδιότητας. Και
0: ναι,
1: δεν ξέρω πού τα έχει χωρεί. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί να λέμε ο Δήμος θα φτιάξει. Τι θα φτιάξει? Σχολείο? Θα συντηρήσει σχολείο με τι? Με αυτά τα ψωροχρήματα που δίνουνε. Λοιπόν, ήμουνα στον αγιασμό του σχολικού έτους, της έναρξης του σχολικού έτους,
0: ναι,
1: το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Νυχτερινό, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα εκεί πέρα,
0: ναι,
1: που είναι στην Αγία Σοφία, επάνω και στη Διασταύρωση, το μεγάλο αυτό σχολικό συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Μόλις σήκωσα το κεφάλι μου λοιπόν προς τα πάνω, τα σίδερα όλα είναι σκουριασμένα και είναι έξω, είναι εμφανή πλέον. Δεν έχουν ούτε σοφά, τίποτα δεν έχουν απάνω. Επομένως θα έχουν πέσει σοφάδες. Λοιπόν,
0: ναι,
1: να τα κάνετε ρεπορτάζ αυτό. Και δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι ήρθαν οι τράπεζες οι οποίες μας τα πήρανε σε κάθε κουμπί που πατάγαμε, μαζέψαν τα δισεκατομμύρια και έρχονται και μας κάνουν δώρα και μας βγάνουν και προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι κοροϊδία αυτό. Είναι ευθύνη του κράτους και το κράτος πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Για τη σχολική στέγη, για την παιδεία, να μην πάω τώρα στην υγεία και στα όλα τα υπόλοιπα, για την παιδεία είναι προκειμένο που λέμε, είναι καθεαυτού ευθύνη του κράτους. Και να τα αφήσει αυτά τώρα η Δήμη και τα λοιπά. Εάν θέλει στους Δήμους λοιπόν να δώσει λεφτά τόσα και στις περιφέρειες που να αναλάβουν όλη αυτή την ανασυγκρότηση των σχολικών κτηρίων. Γιατί όπως είπατε, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και τα άλλα είναι παραμύθια της αλλημάς. Νομίζω ότι αλλάζουμε κουφώματα, τα πληρώνουν αδρά και νομίζουν ότι κάνουν έργο. Δεν είναι έργο αυτό. Λοιπόν,
0: για να το συνδέσω και με το χώρο της υγείας, που κάνατε
1: πριν,
0: παρέμβαση, πριν αυτό έλεγα εκεί νωρίτερα.
1: Τώρα ναι, θα το πω πριν πας εκεί, σε παρακαλώ, επειδή είσαι μάχημος δημοσιογράφος και της δράσης, κάνε μία επίσκεψη σε αυτό το ΕΠΑΛ που σου λέω, ειλικρινά
0: θα
1: το
0: πάω,
1: λέω.
0: Θα πάω,
1: και βγάλω το φωτογραφίες να δεις την κατάσταση, δηλαδή σαν εγώ άδικο δηλαδή. Ειλικρινά.
0: Εννοείται λοιπόν, θα πάω, αλλά αυτό για την ενεργειακή αναβάθμιση. Και στο νοσοκομείο του Αγιανδρέα είχε γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά πλημμύρισε προχτές. Γιατί πλημμύρισε? Γιατί
1: και το Ρίο,
0: μπήκε το νερό την οροφή. Αν είναι δυνατόν.
1: εστιατορίο, το ίδιο. Γιατί,
0: ακριβώς.
1: Γιατί δεν υπάρχει εποπτεία, δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις όπως.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά, κύριε Παγιωτόπουλε, ο περιπτεράς ο Βασίλης, ο φίλος μου, στα Ψηλαλόνια.
1: Ή ο νεοκόρος της Παντάνας.
0: Μπορεί.
1: Τι να πω τώρα, δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Να πάμε να του ζητήσουμε ευθύνες.
1: Οι ευθύνες, αγαπητέ μου κύριε Ροδίτη, είναι πολιτικές και ανήκουν στο λαό. Τις ευθύνες συζητάει ο λαός και τις αποδίδει όταν ψηφίζει. Έλα εσύ να κουβεντιάζεις με τον Άδωνη όταν ό,τι του πεις θα σου πει έχω 41%. Είχε δηλαδή, όχι ναι. Τώρα. Λοιπόν, πώς να κουβεντιάσουμε έτσι.
0: Καλά, αυτός, δεν το ξέρετε αυτό, κάτσε να γίνουμε
1: εκλογές. Και πάλι σήμερα στις δημοσκοπίες, πού τον δίνει το 24%. Ένας λαός ο οποίος στοχοποιήθηκε από αυτή την πολιτική. Ένας λαός ο οποίος θα πληρώνει διπλά και τριπλά και δεν το φτάνει τίποτα. Μα μας χοροϊδεύουνε τώρα.
0: Τώρα
1: ποια υγεία, ποια παιδεία μιλάμε, ποιο δημόσιο σύστημα μιλάμε, για ποια ενέργεια μιλάμε. Πού εφτάσαν τα ενίκια. 400 παιδιά δεν γράφτηκαν στο πανεπιστήμιο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και 7 στις ιατρικές σχολές και στις υπόλοιπες μεγάλες σχολές της υψηλής ζήτησης. Μα πού φτάσαμε σήμερα. Σπουδάσαμε εμείς που είμαστε παιδιά αγροτικών οικογενειών με τον υδρότα των γονέων μας και δεν αγκομάχησαν ποτέ με τη δουλειά τους δηλαδή και μας έσπρωχναν να σπουδάσουμε.
0: Εποχές, συγγνώμη, σε εποχές συγγνώμη που δεν ήταν, δεν είχαμε την Ελλάδα 2.0, είχαμε την ψωροκόστενα τη γνωστή.
1: Με τι ΑΕΠ ήταν η ψωροκόστενα τότε. Με τι ΑΕΠ είμαστε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Για να μας πούνε τι δηλαδή. Τι πλουτίζουν σήμερα. Και φτωχοποιεί το ελληνικό λαό. Νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό που ζούμε και ο λαό πρέπει να αναλογιστεί όλα αυτά. Αυτό που ζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να μα πετάνε νούμερα στην τηλεόραση ευδαιμονία τη κοινωνία και ο κόσμο να φτωχαίνει κάθε μέρα.
0: Πάμε σε κάτι.
1: Γιατί θα ναι. Έχουμε μετά ακραίε καταστάσει και ακροδεξιέ, φασιστικέ αντιλήψει να κυριαρχούν στην κοινωνία. Δυστυχώ.
0: Τώρα, για άλλο θέλω να σας ρωτήσω, ναι, αλλού με πάτε, γιατί μου δίνετε πολύ σημαντικές πάσες και πολύ σοβαρές, γιατί μιλήσατε και για την ακροδεξιά και για να ξέρετε ότι από την ώρα που αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης υπάρχει μια ανησυχητική κινητικότητα στα social media και σε τοπικό επίπεδο.
1: Και σε κόσμο.
0: Έτσι.
1: Ξεχνικρών άνθρωπος που δεν τους φανταζόσουν.
0: Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί κάνατε μια παρέμβαση, γιατί έχω να σας ρωτήσω και άλλα και κομματικής.
1: Και σε αυτό τώρα να το τελειώσουμε. Ξέρετε γιατί, όχι γιατί είναι φασίστας ο άλλος ή ότι μέσα του έχει άγρια ένστικτα ή εγκληματικά στοιχεία. Γιατί όταν η πολιτική γενικώς που εφαρμόζεται σήμερα και χτες και αύριο και μεθαύριο ή εγκληματικά στοιχεία, γιατί όταν η πολιτική γενικώς που εφαρμόζεται σήμερα και χτες και αύριο και μεθαύριο

0: υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα ανακουφιζόταν αρκετά το νοσοκομείο. Αλλά αυτό είναι η βάση πάνω στην οποία δομείται η απαξίωση του νοσοκομείου. Το δεύτερο είναι ότι το νοσοκομείο συνεχώς υποστελεχώνεται και όλες οι μονάδες υγείας. Όποιος συνταξιοδοτείται και φεύγει δεν αντικαθίσταται εκ προημίου, ξεκινάνε μετά μια διαδικασία χρονοβόρα, η οποία θα είναι 2-3 χρόνια αν αποβεί με αυτή την υπερεργασία και με αυτούς τους μισθούς καρποφόρα η διαδικασία αυτή, που τελικά τα κενά όχι απλώς μένουν τα ίδια, πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο και δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα μετά. Βέβαια αυτή είναι μια πολιτική την οποία έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι, το έχει ευαγγέλιο την ιδιωτικοποίηση των πάντων, και στην Ελλάδα έχουμε ακάλυπτες ανάγκες υγείας σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 22%, όταν είναι μονοψήφια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, έχουμε ιδιωτικό τομέα υπερτροφικό. Έχουμε 38-40% ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει 20%. Θέλω να πω ότι σε όλους τους αρνητικούς δείκτες, γιατί είναι αρνητικός δείκτης να διωγγώνεται συνεχώς το ιδιωτικό σύστημα υγείας και να υποβαθμίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στους αρνητικούς δείκτες. Στους θετικούς, δεν ξέρω, η ακρίβεια που τη βάζουμε.
1: Καλά, μην πιάσουμε και την ακρίβεια, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Αλλά μισθούς, συντάξεις και αγοραστική δύναμη στο τέλος.
1: Και μιας και το λέτε για την ακρίβεια, διάβαζα προλίγου ότι είχαμε, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι δεν το λέω εγώ, 5,1% πληθωρισμό, απίστευτο πράγμα. Απίστευτο, παρά τις συμφωνίες, παρά τις διαβεβαιώσεις και όλα αυτά, ας πούμε, και τα μέτρα στήριξης.
0: Τι διαβεβαιώσεις, τώρα μας χοροϊδεύουν, τώρα παρακαλάνε τα σούπερ μάρκετ, παρακαλάνε τις τράπεζες, ολόκληρη κυβέρνηση, τάχα μου, να βρουν μια λύση, μια κοινωνική συνένεση, μια ενσυναίσθηση, κάτι τρίχες καθαρές μας λένε σε ονοματολογία και δεν αλλάζει τίποτα. Πάει το σούπερ μάρκετ, αυξάνει την τιμή του 10 μέρες πριν, αφού το ξέρει τι θα γίνει, και μετά, αν τα φτιάχνει 20 λεπτά, μετά μειώνει 10 και κερδίζει πάλι. Ποια είναι η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ σήμερα? Τι θα βρήσανε? Ποια είναι η κερδοφορία των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, όλων αυτών των κυκλωμάτων? Εμαστεί ένας πολίτης εργαζόμενος σήμερα, εάν κερδίζει ένα φράγκο. Πώς να βάλει στην άκρη.
1: Λοιπόν, σας ακούω πολύ δυναμικό και ορεξάτο. Άρα ξεκινάτε ήδη προεκλογικό αγώνα με τον Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω, μιας και το ανακοινώσατε προχτές στη συγκέντρωσή σας.
0: Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Πότε, ποια βήματα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, δηλαδή θα παραιτηθείτε?
0: Είπαμε ότι είμαστε μια διαδικασία παραίτησης να τακτοποιηθούν οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που εκκρεμούν για τα ζητήματα του νομού, γιατί είναι πολλές. Και έχουμε γραφεία, υπαγγείλους, εκκρεμότητες, όλα αυτά να τακτοποιηθούν, και μέσα στο προσεχές διάστημα θα παραιτηθώ για να μπούμε κανονικά στη μάχη και στην πρώτη γραμμή της Ελλάς, για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα πρόγραμμα, αλλά μια ελπίδα και μια έμπνευση για μια πολιτική αλλαγή, για ένα άλλο πρόγραμμα προς όφελος της κοινωνίας, για ένα πρόγραμμα το οποίο θα εμπνέει τον κόσμο και θα του εμπνέει εμπιστοσύνη, ελπίδας, ευδαιμονίας
1: της
0: κοινωνίας. Αλλιώς σας είπα που θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε πολύ πίσω. Εκεί έχει να κάνει ακριβώς και το σύνθημα που είπε ο Τσίπρας, το οποίο δεν είναι ούτε εγωιστικό ούτε αλαζονικό. Αν δεν είμαστε εμείς, ποιος θα είναι?
1: Πότε σήμερα βλέπετε εκλογές? Πότε βλέπετε?
0: Την άνοιξη θα τις κάνει. Εκτός απροόπτου, δεν αποκλείεται βέβαια και τίποτα, αλλά βασικά πάει προς τα εκεί, και νομίζω ότι το κριτήριο είναι οι δημοσκοπήσεις. Όσο οι δημοσκοπήσεις τον έχουν χαμηλά το Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα το τραβάει, μήπως μπορέσει να ανακάμψει. Αλλά δεν το βλέπω εγώ να ανακάμψει. Έτσι θα πάμε. Και βέβαια έκανε και μεγάλο λάθος, γιατί κήρυξε μια προεκλογική περίοδο ενός χρόνου, όπου διέλυσε τα πάντα, από τη Βουλή μέχρι οργανισμός.
1: Εντάξει, μπορεί να ήθελε να βγάλει στη σέντρα όσους φιλοδοξούσαν να φτιάξουν κόμματα και τα λοιπά, να καούν και να φαρούν.
0: Παραλύουν πολλά, όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής παλιότερα, αν θυμάστε, ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε ένα χρόνο σε προεκλογική περίοδο, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Και όντως είμαστε. Γιατί... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

Αν παραιτηθεί ο κ. Παγιατόπουλος, θα πάρει τη θέση του ο κ. Κυριακόπουλος. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, μιας ημέρας βουλευτής, έχει ξαναορκιστεί ο κ. Κυριακόπουλος βουλευτής. Θυμίζω το Μάιο του 2023 στις εκλογές εξελέγει βουλευτής, πήρε τη δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Παραγιωτόπουλο στην πρώτη θέση, ο κύριος Κυριακόπουλος δεύτερος. Αλλά την επόμενη μέρα παρακυρήθηκαν οι εκλογές και τον Ιούνιο, όταν ξανάγιναν, δεν έβγαλε δεύτερη έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε έχασε το βουλευτικό αξίωμα ο κύριος Κυριακόπουλος και κέρδισε την εκπροσώπηση μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Μία έδρα είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Οπότε, αν παραιτηθεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δικαιωματικά πάει ο Κυριακόπουλος βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Συγγνώμη, ήταν, ναι, σωστά το λες Δημήτρη φίλε μου, η Αναγνωστοπούλου, ναι, η Αναγνωστοπούλου ήταν σε εκείνες τις εκλογές, όμως Αναγνωστοπούλου Παναγιωτόπουλος Κυριακόπουλος, ναι. Αυτή ήταν η σειρά που εκλέχτηκαν, όμως η Αναγνωστοπούλου στη Νέα Αριστερά πήγε μετά. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σωστή επισήμανση, διόρθωση. Το θέμα είναι πότε θα παραιτηθεί ο κ. Παγιωτόπουλος, δηλαδή, αλλά από ό,τι μας είπε, ακολουθεί μια διαδικασία να δει εκεί με τα στελέχη του γραφείου του κλπ. Προφανώς θα το τραβήξει το τρενάρι, ίσως να φτάσει στο παραπέντε. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το χώρο της υγείας, το χώρο της παιδείας, τα σχολικά συγκροτήματα, τα νοσοκομεία, που είναι πλέον ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει, έθελε τυφλή προφανώς, και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσέγγιση σε όλα αυτά τα ζητήματα από το επίσημο κράτος, από αυτό που λέμε κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να νιώσουμε στο πετσί μας ότι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Και όχι να μπαίνουμε σε αυτή τη λογομαχία σε τοπικό επίπεδο. Φταίει ο Δήμος, φταίει η κοινότητα, φταίει ο Κοινοτάρχης, φταίει ο Αχιλλέας, φταίει ο Πέτρος, ο Δημήτρης, ο Γιάννης. Και να μην χάνουμε, να χάνουμε μάλλον τα αυγά και τα πασχάλια, να μην βρίσκουμε άκρη. Ενώ τελικά ποιος φταίει? Φταίει αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία. Φταίει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λεφτά και να ασχοληθεί με την ασφάλεια των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων, όχι μόνο των σχολείων, και άλλα δημόσια κτίρια υπάρχουν. Και αν επιρρύπτει ή μάλλον μεταβιβάζει την αρμοδιότητα στο Δήμο, ναι, να χρηματοδοτεί κιόλας αντιστοίχως. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, 1:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3, μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή
6: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

έχουμε και την είδηση τώρα από τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα δώσει στεγαστικό επίδομα, λέει, στους φοιτητές και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή δηλαδή τις αποκαλύψεις του Χρήστου Μπούρα, του πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο οποίος σόκαρε με αυτά που είπε, το Πανελλήνιο, θα έλεγε κάποιος, αλλά ήρθαν να προσθεθούν και δηλώσεις κι άλλων Πριτάνιων. Απλώς δεν έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, προφανώς σου λέει η επίσημη πολιτεία, η Ελλάδα 2.0, μην τα λέτε ρε παιδιά όλα μαζί, γιατί θα ξεγυμνοθούμε και εκεί, δηλαδή θα φανεί ότι κάνουν μια αγωνιώδη προσπάθεια, τα παιδιά στρώνουν αυτό που στρώνουν για να διαβάσουν, να περάσουν στις Πανελλήνιες. Βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς για να πληρώνουν φροντιστήρια επί χρόνια, ξεκινώντας από το γυμνάσιο, τώρα πια και από το δημοτικό. Εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Το προσπερνάμε. Και ταυτοχρόνως τι βλέπεις? Βλέπεις ότι περνούν τα παιδιά στις σχολές προτίμησής τους, κατορθώνουν να πετύχουν το όνειρό τους, αλλά προσκρούν στα οικονομικά δεδομένα της εποχής και δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Βέβαια, για άλλη μια φορά θα το επαναλάβω ότι εδώ στην Πάτρα ειδικότερα πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά, να κάνουμε και τη δεύτερη ανάγνωση των αποκαλύψεων του κυρίου Μπούρα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο η ακρίβεια, αυτός είναι ο κύριος λόγος, μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουν να κάνουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και με το γεγονός ότι έχουμε πάψει προπολού η Πάτρα και η Πατρινή να είμαστε φιλόξενη πόλη για τους φοιτητές, παρότι ζούμε από τους φοιτητές κατά κύριο λόγο. Μιλάμε για 35.000 παιδιά που κάθε χρόνο κατακλείζουν την Πάτρα, μένουν στην πόλη. Τόσοι ήταν πριν από λίγα χρόνια οι φοιτητές, έχουν μειωθεί κατά 3-4.000 περίπου. Άρα μιλάμε για 30.000 νοματέους, 30.000 πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες που μένουν εδώ. Από αυτούς ζει η πόλη. Αλλά δεν τους έχουμε ούτε ένα λεωφορείο για να πηγαίνουν απευθείας δρομολόγιο στο πανεπιστήμιο, στη σχολή τους, από το ΤΕΗ αν μένουν στην Ακροτηρίου, στο Ψαροφάι, και πρέπει να πάνε το πρωί στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο δρομολόγιο, να κατέβουν στο κέντρο της Πάτρας, να κατέβουν στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, να πάνε στην οδό Ερμού, να περιμένουν το άλλο το λεωφορείο, τη φυσαρμόνικα, όπως τα λένε τα λεωφορεία αυτά, να στιβαχτούν σαν σαρδέλες εκεί μέσα, αν πάρουν το πρώτο, γιατί μπορεί να μην χωράνε και να πάρουν το δεύτερο, όταν έρθει το δεύτερο. Και όταν φτάσει το λεωφορείο στο πανεπιστήμιο, αφού προηγουμένως περάσει τα δικά του εμπόδια από την Κορίνθου, όχι τώρα που εκτελούνται τα έργα και έτσι κι αλλιώς είναι ένα απόλυτο μπάχαλο, αλλά στις άλλες περιόδους λέω, αφού περάσει από το κυκλοφοριακό, από τα διπλοπαρκαρισμένα κλπ, να καταφέρει το παιδί να φτάσει εξουθενωμένο στη σχολή του για να παρακολουθήσει μάθημα. Όλα αυτά συγκλίνουν στην άποψη ότι η πόλη είναι αφιλόξενη. Και δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, έτσι. Καπνίζουν λιγότερο οι νέοι. Ωραίο ρεπορτάζ και αυτό, και το διαβάζουμε και είναι βάση στοιχείων, έτσι, και δηλώσεων από περιπτερούχους της πόλης. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν καπνίζουν λιγότερο. Κάποιοι λένε ότι το κάπνισμα είναι και ντεμοντέ πια. Δηλαδή, κυκλοφορείς, παιδί μου, σε χώρα του εξωτερικού και βλέπεις δεν καπνίζουν πια. Βέβαια, καπνίζουν άλλα. Άλλο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ, βάσει στοιχείων, η Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών κρατών, στο κάπνισμα από νέους και νέες. Και μάλιστα, ειδικότερα, από ανήλικους, από έφηβους. Και όχι μόνο το παραδοσιακό κάπνισμα, στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα ατμικά αυτά, τα ατμίσματα, και νομίζω ότι κάποια στιγμή και με αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος αρμόδιος. Τώρα τι λέω,
Εδώ δεν μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά από τους σοφάδες. Θα ασχοληθούμε και με το κάπνισμα. Αλλά αυτό που λένε τα στοιχεία και από έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από έρευνες που έχουν γίνει εντός χώρας και εντός συνόρων, δείχνουν ότι έχουμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα. Είναι της μοδός το κάπνισμα για τους νέους και ειδικότερα για τους εφήβους, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.

Μην ξεχνάτε ότι, έτσι, για να σας κάνουμε και μερικές προτάσεις, να πάτε να παρακολουθήσετε καμιά εκδήλωση, καμιά παρουσίαση, και δεν είναι κακό, γιατί θα γεμίσει η μέρα σας και ο νου σας με γνώσεις. Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο για την ιστορία Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία και παρουσιάζεται από την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, το βιβλίο των Νίκου Κανελόπουλου και Νίκου Τόμπρου. Στις 18:30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Αγίου Ανδρέου 89-91, Αγίου Ανδρέου Κερμού είναι αυτό, εκεί θα γίνει η παρουσίαση αυτού του βιβλίου με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1923».

Και ένας θρύλος του αυτοκινήτου και των διωτοχών στην Πάτρα, γνωρίστε τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο μέσα από την αυτοβιογραφία του την Κυριακή στην Αχάια Κλάους. Μια αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και μέσα από αυτήν θα ανακαλύψουμε την πορεία του, τη θυελώδη πορεία του και την ιστορία της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε αυτό τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήθηκε ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος. Κυριακή λοιπόν 4 Οκτώβρη, 11.30 το πρωί, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρος Μανιατόπουλος «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος», που θα γίνει στην Αχαΐα Κλάους.

Έχουμε και εκδήλωση αύριο από το Πασόκ. Δεν μας αφήνει. Το Πασόκ παντού κάνει εκδηλώσεις, κάθε τις και λίγο. Οπότε έχουμε και αύριο μια εκδήλωση από το Πασόκ Αχαΐας, αλλά με τον Ηλίο βουλευτή, τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος θα είναι και ομιλητής, και θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ με τίτλο «Μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που αφορά τους πολλούς». Αύριο Σάββατο, 3 του Οκτώβρη, 12 το μεσημέρι, στο καφενείο Αναψυκτήριο Σωτήρης, στην οδό Πατών Κλάους 114. Αύρε Σωτήρη. Έτσι να θυμόμαστε παλιές εποχές, Πασόκ, πράσινα και μπλε καφενεία. Τώρα έχουν άλλη απόχρωση, έχει μπλεχτεί το πράσινο με το μπλε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Έχουμε τα πράσινα καφενεία και έχουμε και τα πράσινα με μπλε απόχρωση καφενεία. Όποιοι κατάλαβαν. Τώρα προστίθενται και τα ροζ ή σάπιου μήλου, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο αυτό το χρώμα, της Ελλάς εννοώ.

Και μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι θα είναι και ο Γιώργος Θεοφάνους στην Πάτρα, αλλά θα έχουμε μέρες μπροστά μας και θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και μαζί του το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε μια συναυλία που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας στις 9 το βράδυ, Σάββατο 17 Οκτώβρη θυμίζω. Και εκεί στη σκηνή θα δούμε να πλαισιώνουν τον Θεοφάνους εξαιρετικοί ερμηνευτές όπως ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής, η Μέρη Στεφανακίδη και αρκετοί άλλοι. Όλα αυτά σε μια συναυλία, σε μια μουσική εκδήλωση με κορυφαίους καλλιτέχνες για τον κορυφαίο τον Γιώργο Θεοφάνους, τον πολύ αγαπημένο. Να πούμε και ένα μπράβο στο Δήμο της Πάτρας και στην Αντιδημαρχία Παιδείας και στην Αντιδημαρχία Πρασίνου, στον υπεύθυνο του τομέα Πρασίνου, τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, οι οποίοι επιτέλους, το ξαναλέω, μετά από πολλά δημοσιεύματα, πολλές παρεμβάσεις και πολύ μπλα μπλα, καθάρισαν επιτέλους από τα αγριόχορτα και τις τσουκνίδες εκείνο το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, Πάνος Μιλωνάς και από τους αρουραίους βέβαια. Κάτι θρεφτάρια να ήταν που κυκλοφορούσαν, μόνο οι αρουραίοι είχαν μάθει κυκλοφοριακή αγωγή σε αυτό το πάρκο. Πού να πλησιάσει παιδί εκεί, γιατί υποτίθεται αυτό κατασκευάστηκε και πάρθηκε από το Δήμο, παραχωρήθηκε στο Δήμο για να κάνουν μαθήματα οδικής ασφάλειας σε μαθητές. Αντί για μαθητές όμως, πήγαιναν τα ποντίκια. Με τόσο χόρτο που είχε πιάσει εκεί και είχαν ξεχάσει και ότι υπήρχε το πάρκο, οπότε τα πανωτά δημοσιεύματα και η γκρίνια συνέδραμαν και συνέβαλαν στο να θυμηθούν ότι έχουν αυτό το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, να το καθαρίσουν και πλέον να δοθεί από την προσεχή Δευτέρα σε λειτουργία, και μάλιστα θα μπορούν να πηγαίνουν τα σχολεία, αφού προηγουμένως βέβαια κλείνουν το απαιτούμενο ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα απασχόλησης και διαβίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Πατρέων.

0: Και για σας που κλειώνετε εύκολα, προσοχή. Ντυθείτε λίγο καλύτερα, γιατί είναι ύπουλος ο καιρός. Εκεί που σου μοιάζει καλοκαίρι, σου πετάει και ένα χειμωνιάτικο. Οπότε μπορεί να πιάσετε κρυολογήματα πολύ εύκολα και να ανεβάσετε θερμοκρασία. Αλλά με αφορμή αυτό να σας πω ότι ξεκινάει και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός για την περίοδο 26-27 με το Υπουργείο Υγείας να καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ομάδες αυξημένου κινδύνου να προγραμματίσουν έγκαιρα τον εμβολιασμό τους. Ελπίζω βέβαια να υπάρχει επάρκεια εμβολίων, γιατί και πέρσι είχε καλέσει το Υπουργείο Υγείας ειδικά τις ευάλωτες ομάδες, τον ευάλωτο πληθυσμό να πάει να εμβολιαστεί, αλλά δεν είχαν φαρμακοποιεί εμβόλια. Είχαν ξεμείνει οι φαρμακοποθήκες. Και ελπίζω βέβαια να πληρώσει και το Υπουργείο Υγείας τα εμβόλια αυτά στους φαρμακοποιούς, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν επιπιστώσει από τις φαρμακοποθήκες ή τα πληρώνουν από την τσέπη τους και περιμένουν να τα εισπράξουν και τα παίρνουν του Αγίου κάποιου, κάποια στιγμή. Έτσι έγινε και προσφάτως με άλλα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί τον περασμένο Μάιο και τα πληρώθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα, ενώ έπρεπε να τα έχουν πληρωθεί φαρμακοποιοί από τον Ιούνιο. Αυτά και για σήμερα, και πριν κλείσουμε και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε και να σας θυμίσουμε βέβαια την πρότασή μας για σήμερα, για αύριο και για την Κυριακή και κάθε μέρα φυσικά, γιατί αυθεντικό σούσι μπορείτε να γνωρίσετε μόνο στον ιδηλιακό χώρο του Άγια, του Sushi Bar & Noodles Άγια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού ακριβώς στη γωνία, σε έναν υπέροχο χώρο με φανταστικό μενού, με πολύ ωραίο κόσμο να σας εξυπηρετεί με χαμόγελο και φυσικά με τιμές που είναι άνετες και προσβάσιμες για όλους. Και όσοι ψάχνετε ή σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο ή να αποκτήσετε αυτοκίνητο εύκολα και χωρίς να βάζετε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη, μπορείτε να επιλέξετε από τις τρομερές προσφορές που θα τις βρείτε πατώντας Ότο Νεκτάριο Σκόνδρας, μία λέξη, .gr. Ή αν πάτε, αυτή είναι η δική μου παρότρινση, αυτοπροσώπως στην Ακροτηρίου 222, στο Νεκτάριο Σκόνδρα, που με εγγύηση θα σας δώσει το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε, είτε μικρό, είτε SUV, είτε επαγγελματικής χρήσης. Αυτά από εμάς, καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. My name is Sunshine. These are my girls.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριο Σκόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριο Σκόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας και με τον κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη που πλήττεται από κύματα σφοδρών βροχοπτώσεων. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
13: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
12: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
13: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
12: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδώς στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
13: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
12: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
13: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
12: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
13: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
12: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφήσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
13: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
12: Στα αθλητικά παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
13: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Virtus Bologna. Τη Μακάμπι Τελαβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
15: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
13: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
15: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολονάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
14: Το θέμα της ημέρας.
12: Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο, το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόση πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβείο πανικού.
16: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αρχές Σεπτεμβρίου που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος, με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα, να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του, και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα, και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον σύντροφό της, πριν όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης, κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα, αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας και κοιμούνταν. Βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως δε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, ωστόσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για την διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε, μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοφτό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης και, όπως σας προείπα, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
12: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
16: Ναι, βέβαια, όταν εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να πρόλαβες μες στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη, βέβαια, στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου, και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά, και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ο Ασκληπίου της Βούλας και ο 33χρονος νύμης τροφός.
12: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από τον
13: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
17: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας ακτινοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερώς κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κυπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλα και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών, στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε.
13: Εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
17: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που συμβαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
13: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV.
12: τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή. Όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, Τάσο Αρνίακε. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
18: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
12: Άρα περιμένουμε
18: αυτό.
12: Εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
18: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο αλλά και μεθαύριο η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη φεύγοντας ανατολικά και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
12: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
18: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 μποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 μποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
12: Η θερμοκρασία?
18: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
12: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
18: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
12: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
18: Ναι, πράγματι. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
12: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνίακε, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
13: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό, κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
19: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, της Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα τα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός ελισάβεται εξαιτίας σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Ο αντίστοιχα ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2%.
13: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
19: Πολύ σωστά. Βλέπουμε 5,1% επαναλαμβάνω στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρω ενδεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ στη Μάλτα, με 2,4%.
13: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
12: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης

0: αποκυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρας στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
0: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και ανάλογα με τον πάροχο ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές όχι πολύ παλιά για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
1: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
0: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε στα σταθερά τιμολόγια ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 έως 27,30.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
0: Αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν στους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
3: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρό Πιεράκου.
4: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να διαμορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
3: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
4: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλές στην εφορία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση

0: και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλνουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, εάν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως η Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
3: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανόταρτες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάση εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανόταρτα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
2: γλάβους και έφαλους.
3: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλους και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλιείς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδος στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
2: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλιείς που μίλησαν στον Αντένα.
4: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
5: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
6: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
4: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
7: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
8: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας που είναι και ένα από τα βασικά πεδία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια. Επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή, αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών, δεν πρέπει να ξεχνάμε, βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
25: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
22: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού, που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές?
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με έναν 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άλλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη συνταγή, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες express, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γνωστών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μια ξένη γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούνται.
3: Δίνουν οριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά και την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύγησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιο και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
6: τι
7: εγώ
6: είναι
7: μιλάμε
6: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες στον Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους σχετισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περικβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε ενθαρρύνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτι στα ίσια 2-2 με το Ράιντερς. Στην κατάταξη η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση πάλι στην Τούμπα. Η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτι στο 13 λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Ενζάη με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού που θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο ή άνεμοι.
3: Και στο ενικός.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον δίζελ, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
19: Και κάβολο.
18: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
20: έξοδος 33,
18: και στο relos.gr.
21: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar, πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
22: Konnichiwa.
23: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
24: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
22: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
29: Και στα περίπτερα, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Νίκο, τι είναι αυτά παρασκευιάτικα.
0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Βλέπω τσακίρ και έφυγε. Περίμενε, γιατί?
0: Σου το, δεν το έχω δει έτσι εγώ. Το ανάποδο το έχω δει, περίμενε. Χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Θα δεις κέφια και γλέντια που θα κάνεις με αυτά που θα σου πω σε λίγο. Αλλά
1: κατάλαβα.
0: Για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα.
1: Διασκεδάζουμε.
0: Για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα, περίμενε.
1: Κατάλαβα.

0: λέω, θέλω κάτι με φωτιές. Ναι. Θέλω κάτι. Και μου ήρθε η σκέψη, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Τώρα,
1: πάμε,
0: λέω, Κατερίνα Κούκα, ναι, είναι μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Τασούλα Θωμαίδου. Και γιατί το διάλεξα να σου εξηγήσω? Διότι αν αθροίσουμε τις σημερινές ειδήσεις, τις οικονομικές ειδήσεις, το μόνο που μας λείπει είναι να μας βάλουν φωτιά να μας κάψουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι τόσο πολλά αυτά που θα σου πω, που εντάξει, λες, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ, να τελειώνουμε, βάλε φωτιά.
1: Τελείωσε.
0: Πιάσε να καώ πώς θέλω και να χρεωθώ. Αυτό το λάθος μόνο μου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, θέλεις να σου ρίξω σπίρτο να πυρπολιθείς?
1: Ρίξε. Όχι να πυρπολιθώ εγώ, αλλά ούτως ή άλλως θα τα πούμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Δεν μπορούμε και να μην τα πούμε.
0: Από την κατά τη γνώμη μου είδηση της ημέρας. Ναι. Τα έλεγε και πριν στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, άκου να δεις. Περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο.
1: Αλλά
0: οι ανακοινώσεις έγιναν νύχτα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε, να το δούμε, να πούμε. Ξυπνάς και λες, πάω πίσω.
1: Τι ωραία.
0: Πάω πίσω και τρέχω να κρυφτώ. Λοιπόν, πόσο ήταν μέχρι τώρα, εάν ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα τα τιμολόγια, είχαμε επιδότηση, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέγαμε να το στηρίξουμε. Ε? Μετά, επειδή δεν γινόταν, δεν ήταν λίγο ακριβό αυτό, η απάντηση είναι δεν πηγαίνετε στο μπλε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπλε έχει και σε μια εταιρεία που είναι οδηγός 11,5, άρα.
1: Και κλειδώνει και σώνεσαι, ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Άρα επιδότηση δεν έχουμε. Δηλαδή, 3 εκατομμύρια Έλληνες οικογένειες, που αυτό μπορεί να είναι επί παιδιά, επί εγγόνια, επί γιαγιά, μπορεί να είναι η Ελλάδα.
1: Ναι,
0: που είναι στο πράσινο τιμολόγιο, θα έχουν τις εξής αυξήσεις. Από τα 15 που είχαμε τον πύχη για να επιδοτηθούμε, μέσος όρος τιμών για τον Οκτώβριο 24 λουκία. 24 λεπτά.
1: Έλα.
0: Η κιλοβατόρα.
1: Μαρία Χριστοδούλου, ρίξε στο κορμί μου, θα ρίξω να
0: τραγουδάμε. Λοιπόν, άκου, μία εταιρεία, 34, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος που σου λέω, 34,7, πρόσεξε, τιμολόγιο Οκτωβρίου, η κιλοβατόρα, 15 είχαμε πήγε, 34,7. Αύξηση 29,7. Δεύτερη εταιρεία 33,9. Αύξηση 29,4. Τρίτη εταιρεία 27,36. Αύξηση 21,96. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν και εταιρείες που ανάλογα, αν έχεις μικρή κατανάλωση, σου λέει μέχρι 100, ποιος ξοδεύει 100, πρέπει να είσαι μόνος σου.
1: Καλά,
0: θέλει ψωλή,
1: ναι,
0: μέρα.
1: Να μην λείψω λίγο.
0: Σου
1: μέρα,
0: δίνω
1: να
0: για μικρή κατανάλωση, μην μπερδεύεστε, θα δείτε και μία τιμή 15,9, μία άλλη 17,9. Στα ψηλά γράμματα όμως, θα δείτε ότι αυτές οι τιμές είναι για πολύ μικρές καταναλώσεις. Για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες. Σου λέω, αν είσαι μόνος και λείψει όλη μέρα, θα κάψεις 100 και μείνει σε 30 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε για το μέσο όρο.
1: Θυμάσαι που μας το είχε πει αυτό πριν από καιρό ο κ. Χριστοδουλής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μετά
0: τον
1: που
0: έχουμε,
1: μας έλεγε μαγκάλι. Να το, ήρθε η ώρα.
0: Άρα, είδηση νούμερο 1. Πήγαμε στα 24 λεπτά μέσο όρο η κιλοβατόρα για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Mm. Και μας λένε πηγαίνετε στο μπλε που είναι από 11,5 ως. Αλλά άκουγα τη μέρη νωρίτερα ότι ακόμα και τα μπλε σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν έχουν 80-90% αύξηση. Το μπλε, το σταθερό δηλαδή, κάποια στιγμή τελειώνει. Δεν είναι φόρο ζωής. Άρα σε σχέση με πέρσι τον Αύγουστο οι τιμές είναι σχεδόν 100% πάνω και στο μπλε. Δεν το συζητάμε τώρα για το πράσινο, ας το καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία καλή είδηση της ημέρας.
1: Να πω εγώ την άλλη.
0: Είχα δει και ο Ρίξας πριν.
1: Ναι, ναι, να πω εγώ την άλλη. 5,1 εκτινάσεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
0: Ρίξε, ρίξε, Μαρία Σπίρτο.
1: Για το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Μάλιστα, πόσο είναι, ήταν 3, πόσο ήταν το προηγούμενο μήνα, 3,7. Και πόσο ήταν το Σεπτέμβριο του 2025, 1,8.
1: Πόσο είναι φέτος, 5,1.
0: Σου έχω το καλύτερο
1: μας ακροατές.
0: Φυσικά, ο κεντρικός ρόλος αυτής της αύξησης είναι η ενέργεια. Είναι 18,8% πάνω η ενέργεια. Σου έχω ένα καλύτερο στοιχείο, δεν το διαβάσεις, είναι από την ανάλυση που κάναμε στο Open. Στο μηνιαίο πληθωρισμό είμαστε, παρακαλώ, 1,8. Αυτό είναι σε 12 μήνη βάση το 5,1. Σε μηνιαίο πληθωρισμό μήνα-μήνα είμαστε 1,8 πάνω. Mm-hmm. Δεύτερη στην Ευρώπη, 2 έχει Ιταλία.
1: Δεύτερη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, 2 έχει Ιταλία.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές. Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Όμως εμείς τι κάναμε, αποπληρώσαμε πρόωρα χρέος 2,5 δις. Και έχουμε, στέλνουμε μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές. Άρα,
1: αλλά ο κόσμος στενάζει.
0: Δεν πειράζει, θα πάει το Σάββατο, θα πάρει λίγο χρέος που έχουμε πληρώσει.
1: Θα πάρει λίγο χρέος, θα βάλει, και θα πει τι ωραία που περνάω.
0: Θα το βάλει με πατάτες.
1: Το Σάββατο που θα πάει σούπερ
0: μάρκετ. Χρέος με πατάτες έχεις φάει.
1: Χρέος με πατάτες, με,
0: ναι, ναι, και με ρύζι,
1: με ρύζι, και με σούπα, μακαρόνια.
0: Ναι, ναι. Το χρέος,
1: είναι
0: πολύ
1: τέλειο.
0: Ωραίο.
1: Είναι ωραίο συνδυασμός. Εξαιρετικό,
0: εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό γίνεται στο εξής παγκόσμιο περιβάλλον. Επειδή όλα αυτά δεν τα ζούμε μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος, έχουμε κίνηση που μαζεύεται κάπως τις τελευταίες ώρες. Παγκόσμιου ξεπουλήματος ομολόγων. Σου θυμίζει κάτι αυτό? 2008,
1: Lehman
0: Brothers. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί προφανώς, καμία σχέση, μην γνωρίζουμε.
1: Αλλά
0: οι αγορές τι λένε.
1: Υπάρχει ένα αλλά.
0: Λοιπόν, βλέπουν οι αγορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, πληθωρισμός. Ένα, από την ενέργεια. Δύο, επιτόκια, θα ξανανεύουν. Έχουν ανέβει ήδη δύο φορές σε λίγο καιρό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τρία, κρατικό χρέος. Θυμάσαι που μας έλεγε ο κύριος Πετράκης ότι πάμε σε... Όχι, μου το έλεγε στο...
1: Θυμάσαι που μας έλεγε.
0: Ο κύριος Πετράκης μου είπε χθες το ότι πάμε σε έλλειμμα. Πάμε να γυρίσουμε σε έλλειμμα από πλεόνασμα.
1: Ποιος από μας έλεγε ότι θα πάει ο πληθωρισμός πάνω από 4 και το θεωρούσαμε αυτό... Ο κύριος Χιόν, δεν θυμάμαι ποιος. Ο κύριος Διαργόπουλος. Και το θεωρούσαμε αυτό δύσκολο. Σκέψτε το 5,1.
0: Όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ένα, δύο, τάσεις ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της παγκόσμιας ανησυχίας και η Ευρώπη πιεζόμενη ασφυκτικά από τον Τραμπ φαίνεται ότι συζητάει να απελευθερώσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ για να ρίξει τις τιμές, γιατί όλο το κακό ξεκινάει από εκεί και από τους δύο πολέμους και κυρίως Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ντίζελ, το μεγάλο ζήτημα, ξεκινάει από εκεί και όχι από κάτω, από την Μέση Ανατολή. Λείπει το ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό και ακριβένουν και περισσότερο. Σήμερα στην Αγγλία, όσοι πήραν καινούριες παραγγελίες, έπεσε από τα 2,18 στο 2,13. Όμως, μην βιάζεσαι να πανηγυρίσεις, είναι καλύτερο από το 2,22, αλλά σίγουρα είναι χειρότερο από το 1. Περίμενε. Μην με διακόψεις.
1: Συγγνώμη.
0: Μην διακόψεις τη φράση. Το ντίζελ είναι τώρα στο 2,13 σήμερα. Ήταν 2,22, άρα καλό είναι που επιδοτήθηκε. Αλλά 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 1,50, Λουκία μου. Από το 1,50 πήγαμε, αυτό είναι 50% αύξηση σε 6 μήνες. 50% αυξήθηκαν οι συντάξεις, οι μισθοί. Όχι. Άρα, αν βάλεις 50% το ντίζελ, συν 50% 100% σήμερα το ρεύμα και 50% το αέριο, πώς βγαίνει ο χειμώνας, Λουκία?
1: Να σου πω που φτάνουμε. Λοιπόν, φτάνουμε να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.
0: Πες το και αυτό.
1: 110 δις ευρώ.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε. Mm. Και επίσης, το 74% των χρεών βαραίνει ελάχιστους μεγαλοφιλέτες.
0: Είναι 4 εκατομμύρια
1: οι οφειλέτες, αλλά το 74% είναι μικρόοφειλέτες. Ναι.
0: Πρόσεξε, εδώ είναι μία λάθος εικόνα. Επειδή υπάρχουν τεράστιες οφειλές από την περίοδο ακόμα του χρηματιστηρίου. Ακρόπολης Αχαιεπή, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Εδώ σέρνονται οφειλές δεκάδων δισεκατομμυρίων που μένουν, δεν σβήνουν και φουσκώνουν. Το σημαντικότερο το είπε στο τέλος με τους μικροοφειλέτες. Αυτό είναι το πρόβλημα, Λουκία. Ξαναπέστο. Ναι, εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ότι όλο αυτό, και να το πούμε για να το καταλάβετε, ότι το 74% των χρεών δεν είναι τίποτα μεγαλοφειλέτες με τεράστια ποσά. Είναι μικρές οφειλές. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να αποπληρώσει τη μικρή του οφειλή που μπορεί να την έχει βάλει και σε δόσεις και να είναι, ξέρω εγώ, το μήνα. Μπέστο και 30-40 ευρώ, μπορεί να μην μπορεί να το αποπληρώσει, γιατί προτιμάει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, να πάει να φάει ο άνθρωπος, να έχει στο σπίτι του τα απαραίτητα.
0: Ωραία, να προσθέσουμε τώρα στη μεγάλη εικόνα για να πάμε και στις μικρότερες, πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και σου έχω και μια έκπληξη μεγάλη. Mm-hmm. Λοιπόν, για να καταλάβεις πόσο ευμετάβλητο είναι το πράγμα. Είχαμε χθες αυτή την απόπειρα αεροπειρατείας, το τσιγκλονιστικό θρίλερ στον αέρα. Με τον αεροπειρατή συγκυβερνήτη από το ΟΜΑΝ, μαχαίρωσε τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο. Οι Ισραηλοί και ο Τραμπ βλέπουν Ιράν από πίσω. Βγαίνει το βράδυ ο Τραμπ και λέει: όπως καταλαβαίνω και μου είπανε, προς Ιράν πάει, δεν το αποκλείω. Λίγο μετά, αφού το λέει αυτό και λέει και ο Νετανιάχου ότι είναι ισλαμιστής ριζοσπαστικοποιημένος, βγαίνει ο Τραμπ. Και ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στο Άξιος τυχαία πληροφορία ότι οι Αμερικανοί στέλνουν το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ στη Μέση Ανατολή συν και άλλες δυνάμεις κομάντος, αρχίζει και ανεβαίνει το έργο ότι πάμε για νέο γύρο πολέμου. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα το πετρέλαιο είχε 97. Μπαμ, 102. Τώρα έχει 100. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό, ώστε είμαστε στο έλεος πληροφοριών, παιχνιδιών επίσης, κερδοσκοπικών κινήσεων, διαραίω για να κερδίσω και μετά το παίρνω πίσω και μετά το ξαναλλάζω. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 5 λεπτά, ειδικά με τον Τραμπ πρόεδρο. Άρα αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Δεν είναι σπριντ, είναι αγώνας αντοχής. Θα αντέξουν οι οικονομίες τέτοια κατάσταση με τέτοιο κόστος ενέργειας, ρεύματος, αερίου και πετρελαίου?
1: Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ερώτημα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί και να απαντηθεί άμεσα.
0: Πάμε τώρα να σε εκνευρίσω για να καταλήξουμε στην έκπληξη. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν λέμε ότι ο Μητσοτάκης έχει στείλει επιστολή στην Ούρσουλα και λέει σε παρακαλώ δύο πραγματάκια. Ναι. Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά επειδή θα πρέπει να υπερβώ το όριο των δαπανών, δώσε μου το OK, αυτή τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ταυτόχρονα
1: ναι.
0: σου λέω ότι επειδή πιέζομαι και επειδή βλέπω ότι είναι λύση τελικά, άσε με, επειδή εισπράττω παραπάνω, επειδή είναι ακριβότερα όλα από το ΦΠΑ, αυτό το παραπάνω το επιστρέψω στον κόσμο. Πολίτες και επιχειρήσεις. Μάστε. Ενώ θα το συζητήσει αυτό και μου το έλεγε ο κ. Χατζηβασιλείου το πρωί, σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου, βγαίνει ο υπάλληλος, έχει σημασία, ο υπάλληλος εκπρόσωπος της Κομισιόν και λέει τα εξής χθες που τον ρώτησαν για επιστολή Μητσοτάκη και μελώνει που είναι ίδια και είναι και άλλες χώρες που έχουν στείλει. Ναι. Λοιπόν, λέει, η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ, κύριε, λέει, δημοσιονομικό. Δεν γίνεται. Τι είπε αυτός.
1: Αυτός.
0: Λέω ότι έχουμε κανόνες. Άρα δεν μπορείτε εσείς να έρθετε να ζητάτε σαν ζήτουλες να τους παραβιάσετε. Σοβαρά, κύριε. Σοβαρά, κύριε εκπρόσωπε, ουσβάρι, όπως λέγεται. Δεν μπορούμε, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει παραπάνω στην Ευρώπη και στον κόσμο για να πείτε οι κανόνες είναι για να παραβιάζονται όταν οι λαοί κινδυνεύουν σοβαρά από κατάρρευση των οικονομιών τους. Παραβιάστε τους. Οι κανόνες είναι για το καλό της Ευρώπης. Mm. Αυτοί οι κανόνες έτσι όπως είναι για το κακό της Ευρώπης. Άρα, δείτε το ξανά ή τουλάχιστον πες μισό λεπτό να αποφασίσουν οι ηγέτες.
1: Λοιπόν,
0: μην βγαίνεις ως υπάλληλος να καταργήσεις κάτι που φαίνεται η μόνη λύση.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι, Λουκία μου.
1: Έτσι είναι. Να πω κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω να σχολιάσεις αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό.
1: Αυτό...
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: όταν εμείς...
1: Είναι αυτό το θέμα, είναι και άλλα θέματα.
0: Μα
1: όμως
0: όταν...
1: ότι στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, χθες ανακοίνωσαν
0: ναι.
1: μηδενικό ΦΠΑ σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά,
0: ναι,
1: γάλα.
0: Ναι, αλλά σου εξηγώ ότι εδώ έχουμε περάσει μνημόνια. Και ότι ο Πιαρακάκης λέει, εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, Λουκία. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση, ας ψηφίσουν την επόμενη. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, λέει ότι με τα δεδομένα που έχουμε, πρέπει να πάρουμε άδεια. Αλλιώς θα βρεθούμε πάλι με τα μνημόνια στο λαιμό. Άρα λέει, πρέπει να ζητήσω. Και όταν βγαίνει ο υπάλληλος και λέει, δεν σε αφήνω, πρόσεξε, δεν είναι μόνο να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει και να ζητήσετε, θα σε αφήσω. Όποιος δεν πιστεύει ότι δεν μπορεί, λέει, να το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε. Απαντάει η Ευρώπη. Και να ζητήσεις, εσύ και η Μελώνη, που είστε στη δυσκολότερη θέση οικονομικά από τους υπόλοιπους, δεν σ' αφήνω. Γιατί απαγορεύεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι είναι, ποια είναι η πρόταση? Να πάμε κόντρα, κάνουμε επανάσταση, ποια είναι η κόντρα? Πού είναι το θέμα? Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Βγαίνει και ο Σανδουλάκης θες. Και λέει, εγώ έχω ένα μηχανισμό που τον έχω φτιάξει και μάλιστα μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι ιταλική η πατέντα, γιατί του μίλησα. Λοιπόν, ο κ. Σανδουλάκης λοιπόν τι λέει? Γιατί αν πιστεύει κανείς ότι εγώ έρχομαι εδώ να πω ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, κάνω ρεπορτάζ, Λουκία. Και εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Και λέω τα δεδομένα και οι πολίτες και οι ακροατές τα κρίνουν. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός, ούτε υπουργός οικονομικών. Λέει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή, έχω, σας καταθέτω σε τροπολογία ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Και με αυτό το μηχανισμό, τι μπορούμε να κάνουμε, να πηγαίνει το επιπλέον έσοδο ενός φόρου να ενισχύει τον άλλον για να επιστρέφει στους πολίτες αυτόματα, χωρίς ζημιά των δημόσιων οικονομικών και να παράξει αποτέλεσμα. Ακούγεται καλή ιδέα αυτό. Να σου δώσουμε να καταλάβεις, ο κ. Λιαργκόβας το πρωί μου είπε, που δεν είναι Πασόκ, ότι γίνεται. Είναι εφικτό. Το ακούς καλά αυτό? Ναι, ένας τρόπος να μην ρωτήσουμε. Μια δημιουργική πρόταση. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Κοίτα, χθες το που είχα τον κύριο Σταϊκούρα στην
0: ναι, ναι.
1: εκπομπή.
0: Εξαιρετικός ο κύριο Σταϊκούρα.
1: Ο οποίος είναι φυσικά γνώση των οικονομικών και έχει διατελέσει και υπουργός οικονομικών.
0: Τι σου είπε?
1: Η άποψή του ήταν άλλη, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα για τον Ανδρουλάκη.
1: Αυτό μου είπε. Γι' αυτό
0: ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει ο μηχανισμός του Ανδρουλάκη που το προτείνει και εγώ περιμένω μία τεκμηριωμένη απάντηση, γιατί δεν έχω πάρει αποστέλεχος της. Μιλώσα για τον κύριο Χατζηβασιλείου το πρωί, ρώτησα την κυρία Σδούκου. Απάντηση του αν γίνεται ή δεν γίνεται, ο κύριος Λαργκόβας μου είπε γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ περιμένω από την κυβέρνηση να πει, θα το πάρει το οικονομικό επιτελείο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο καθένας να πει κάτι. Μπορεί από όλους μαζί κάτι να βγει. Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης, Λουκία. Είναι περίοδος όλοι να βρουν αυτά που μας ενώνουν.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: εμείς ζητάμε τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες.
1: Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης. Εγώ βλέπω ότι όταν βγήκε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε τις 120 δόσεις, βγήκε μετά το Πασόκ και λέει, 120 δόσεις. Εμείς το είχαμε πει.
0: Είναι ο πρώτος που το είπε.
1: Για το ποιος είπε για τις 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Οι 120 δόσεις προτείνει η κυβέρνηση, είναι άλλες από αυτές που προτείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά βγήκε και είπε το Πασόκ ότι πάτε και προτείνετε ένα μέτρο το οποίο το είχαμε πει εμείς. Έτσι είπε. Εκτός αν έχουν κάνει λάθος.
0: Είμαι ο πρώτος που στο είπα. Και συμφωνώ, έτσι είπε. Φυσικά έτσι είπε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση λέει, λες να μπορούσε να μην ρωτήσει, είναι θα έχουν τάση αυτοκτονία. Να μπορούσε να το κάνει και να πηγαίνει γυρεύοντας. Προφανώς για να το λέει, έτσι είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφού δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε 11-12 ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο που
1: αυτό
0: κάνουμε εμείς.
1: Θέλω να πω.
0: Γιατί η Μελώνη χαζίνει, η Μελώνη να μην το μειώσει και πάει να ρωτήσει. Γιατί κάνει το ίδιο. Έτσι πάει να ρωτήσουμε.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όμως που
0: δεν έχουν περάσει μνημόνια, Λουκία μου. Δεν έχει διαδρομή της οικονομίας η δικιά μας και τους κανόνες που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε άλλους περιορισμούς. Είμαστε πληγωμένοι από τα μνημόνια ακόμα. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι
1: ναι,
0: πέρασαν.
1: Εδώ μας λένε ο νόμος Κατρούγκαλου
0: είναι εδώ. Είναι εδώ,
1: ναι, αλλά μας λέει η κυβέρνηση.
0: Είναι εδώ.
1: Ο μισός είναι εδώ. Ότι έχουμε περάσει από τα μνημόνια. Ότι πλέον έχουμε ανάπτυξη. Ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Έχουμε.
1: Αλλά να αποφασίσουν κιόλα. Τι ισχύει, το ένα ή το άλλο.
0: Σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουμε ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, τα δεδομένα είναι αυτά.
1: Από τη μία ακούμε ότι τα έχουμε περάσει από τα μνημόνια, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι η οικονομία μας πάει καλά, μας πετάνε νούμερα στα μούτρα, να το πω έτσι, ότι όλα πάνε τέλεια, και από την άλλη μας λένε δεν έχουμε φύγει ακόμα από τα μνημόνια. Ας αποφασίσουνε, γιατί έχουμε... και ο κόσμος δεν τρώει το χρέος όπως είπαμε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει πρέπει να ρωτήσουμε και αν δεν μας πούνε ναι δεν γίνεται. Πολλοί υπουργοί μου λένε ότι δεν βλέπω εύκολα τα πράγματα με τέτοια κατάσταση, με παγκόσμιο sell-off ομολόγων, ξεπούλημα δηλαδή, και με εικόνες νέας παγκόσμιας κρίσης να λέει η Ευρώπη ξέχνα τους κανόνες και εξόδεψε όσα θέλεις και ξέχνα και την οροφή. Άρα, αν έρθει μια κυβέρνηση να λάβει το ρίσκο και να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα κάνω το κεφαλίου μου ότι θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Η Ευρώπη θα λέει άλλο. Εδώ θα κάνει άλλο. Παπακάρι, να γίνεται και να μπορεί και να πάνε λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, πάμε αλλά από την άλλη, με αυτά τα επιτόκια σου διαβάζω εγώ ένα μήνυμα εδώ που μας στέλνει ένας ακροατής μας. Όταν με έκλεισαν, λέει, δεν ξέρω τι επιχείρηση είχε ο άνθρωπος, το 17, μετά από 3 μνημόνια, χρώσταγα 90.000. Κατάφερε μετά από 10 χρόνια να έχω πληρώσει 56.000. Ναι. Αλλά χρωστάω 170.000 με αυτά τα επιτόκια.
0: Και
1: γιατί
0: μερικές...
1: και το επιτόκιο, από ό,τι έλεγε, χθες συζητούσα με τον κύριο Μητρόπουλο, παραδείγματος χάρη. Μου έλεγε ότι το επιτόκιο που είναι 5,8 είναι ληστρικό.
0: Και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θα σου πούνε το ίδιο. Γιατί έτσι είναι, Λουκία. Τώρα πάμε στην έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: εγώ έχω ένα μηχανισμό, δεν χρειάζονται τα γράμματα στην Ούρσουλα, τα γαλάζια γράμματα. Και θυμήθηκε και άλλες περιπτώσεις που έχουμε στείλει γράμματα για τις πολυεθνικές, για το ρεύμα. Και θα σου έλεγα τώρα.
1: Και είχαμε την, ναι, γι' αυτό σου λέω αυτό.
0: Περίμενε.
1: Είδαμε πώς πήγαν και οι προηγούμενες
0: επιστολές. Περίμενε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης είπε τα γαλάζια σας γράμματα. Και μου θυμίζει, λέει, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε να ακούσει την έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει.
1: Βεβαίως.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: μάλιστα στο τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό. Θλιβερότατες.
1: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράφω».

0: δεν φεύγει κανένα πλοίο. Οι ρηπές ανέμων λοιπόν 135 χιλιόμετρα στην Πεντέλη, 116 στην Πάρνηθα, οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν που μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και έχουμε ανάγκη τη θέρμανση. Και όσοι μας ακούνε σκέφτονται και λένε μια στιγμή. Εγώ τα βγάζω ίσα ίσα πέρα χωρίς ακόμα να έχω να πληρώνω θέρμανση.
1: Πόσο, αν έρθει και αν θέρμανση. Αν πρέπει να βάλω πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα
0: είναι
1: πάει.
0: Είναι ανάψει τη σόμπα ή το κλιματιστικό ή το αέριο εκεί που είναι 50% όλα πάνω. Πώς θα βγει ο μήνας Τουρκία.
1: Και ήδη έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Και, και σκέψου και τις περιοχές που κάνει κρύο νωρίς, ας πούμε.
0: Άρα.
1: Όπως η πυρωτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Επειδή είπα να αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή μας σε όλη την οικονομία, που είναι το τεράστιο θέμα. Ήταν το τεράστιο θέμα όλο του χειμώνα. Και με τα καύσιμα και με τα κοινόχρηστα και με την ενέργεια και με τους εμπόρους και με τους ειδικούς. Όλοι θα είναι εδώ. Η κυρία Ιακωβίδου, πρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Ο κύριος Κιούς, πρόεδρος των Μεζινοπολών όλης της χώρας. Ο κύριος Στοδουλίδης, ειδικός στα ενεργειακά. Ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος που εκπροσωπεί όλους τους εμπόρους και βιοτέχνες της χώρας. Ο κύριος Πετράκης, ο κορυφαίος οικονομολόγος. Θα είναι όλοι εδώ. Τι θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: real.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Τρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Νότια Ρόδο κοντά στη Λίνδο. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα στην Κηφισία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent εν όψει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Ανοίγει η ψαλίδα στα τιμολόγια ρεύματος. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο.

0: Στους 97,8.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε πριν από λίγο απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα γαλάζια γράμματα. Και έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα απαντά, χθες το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει σηκώσει πολύ σκόνη και η ιστορία αυτή με τα γαλάζια γράμματα και η πρόταση του Πασόκ και ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Λέει το Πασόκ, δεν ξέρω, η κυβέρνηση λέει όχι, που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε για να παίρνουμε από τον ένα φόρο στον άλλον και να μπορούμε τελικά να μειώσουμε τους φόρους και να ωφεληθούμε. Λέει λοιπόν, προσωρινά, δεν είναι για μόνιμο αυτό, είναι για περίοδο ανάγκης. Λέει λοιπόν ο κ. Μαρινάκης, μιλάει για αστιάκια από το βήμα της Βουλής, τα γαλάζια γράμματα είναι αυτό, για μαθητευόμενους μάγους, για συνθήματα παροχημένα, ηρωνίες, ακοστολόγητες υποσχέσεις. Βλέπω ότι η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση, Ανδρουλάκη. Περνά στην αντεπίθεση για τα γαλάζια γράμματα και όλοι αυτοί που είναι μια πολύ αιχμηρή κριτική, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν χωρίς αποτέλεσμα, που είναι και η πυραμίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή λέει, εγώ για να καταλάβεις ότι θέλω, πάω εκεί σε ανώτο επίπεδο, θα θέσω σύνοδο κορυφής για να κάνω αυτό που λες, αλλά για να σου αποδείξω ότι χρειάζεται να μειωθούν, να πάρω άδεια από την Κομισιόν, το δημοσιοποιώ κιόλα.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Λέει ο Ανδρουλάκης, τρίχες, πάρε αυτό. Απαντάει ο, συγνώμη, λέει ο Ανδρουλάκης, αυτά είναι τρίχες, να μηχανισμός, έχουμε βαρεθεί τα γαλάζια γράμματα. Και απαντά πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ακοστολόγητες υποσχέσεις, παροχημένα συνθήματα, αστιάκια,
11: ναι, αλλά
10: και μαθαίνουν οι μάγοι.
11: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι βλέπουμε την ίδια κόντρα. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει λόγο όσον αφορά την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις. Εγώ αυτό ακούω ξανά και ξανά ως κριτική, ξανά και ξανά. Και από την άλλη, βλέπω μία αντιπολίτευση να λέει: εμείς έχουμε μέτρα και εσείς δεν δίνετε καμία σημασία και είναι πολιτική επιλογή. Το debate είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
10: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των Βενζινοπολών όλης της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
10: Και
12: καλησπέρα.
10: Την κυρία Ιωκοβίδου βάζουμε στη συζήτηση το θέμα που θα μας απασχολήσει όλο το χειμώνα, γενικές συνελεύσεις, κοινόχρηστα. Είναι πρόεδρος από τη Θεσσαλονίκη μας, μιλάει, Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Καλησπέρα, κυρία Ιωκοβίδου.
13: Καλησπέρα, είναι πανελλήνιο το σωματείο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
10: Μα λέω ότι είστε απλώς στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, πανελλήνιο.
13: Τέλεια.
10: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κιούση, για να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε πρόεδρε, πού είναι οι τιμές βενζίνη, δίζελ. Και αν έχουν περάσει την Αντλία τα μείον 5 επιπλέον λεπτά, δηλαδή 20 της επιδότησης στο ντίζελ.
12: Ναι, 2,20 η μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη, 2,17 για το πετρέλαιο κίνησης. Τα 5 λεπτά, τα επιπλέον 5 λεπτά ξεκίνησαν από χτες. Κάθε συνάδελφος που αγοράζει προσαρμόζει τις τιμές με την έκπτωση των 5 λεπτών, με τη μείωση. Την οριζόντια μείωση και πιστεύουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών. Από εκεί και μετά.
10: Είπατε 2.17, συνάδελφοί σας έχουν πει και για 2.13 στην Αθήνα, στα νησιά δεν λέω, είναι πολύ παραπάνω.
12: Κοιτάξτε, μιλάω για μέση τιμή Ελλάδος.
10: Μέση τιμή, ναι.
12: Υπάρχει και 2.070, 2.070 πετρέλαιο τίμησης.
10: Άρα σιγά σιγά περνάει λοιπόν αυτό το πεντάλεπτο.
12: Περνάει και 2.070, κάποιος που δεν αγόρασε χτες, δεν το πέρασε, κάποιος που αγόρασε σήμερα, τα 5 λεπτά περνάνε. Απλώς πρέπει να τονίσω ότι είναι 5 τα λεπτά, γιατί χτες κάποια ρεπορτάζ μίλαγαν για 20 λεπτά.
10: Όχι,
12: 20
10: ήταν 15 λεπτά, και είναι συν 5. Τα άλλα 15 υπήρχε.
12: Ακριβώς, ακριβώς, απλώς να γίνει κατανοητό στον καταναλωτή.
10: Και πριν πάμε στο θέρμανσης, τη τάση, εσείς μιλάτε με τα δηληστήρια, βλέπετε επόμενα τιμολόγια που θα πάνε. Είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, τα ίδια. Κοιτάξτε, να ξέρουμε που πάει το πράγμα.
12: Ήταν αυτή τη βδομάδα είχαμε ελαφρώς πτωτικά το πετρέλαιο κίνησης, η βενζίνη ήταν ακριβώς ίδια. Αλλά επειδή δεν πάει καλά σε γενικές γραμμές στο διεθνές στερέωμα τα πράγματα.
10: Όχι, με τον ντίζελ είναι τραγική κατάσταση.
12: Βλέπω ότι από Δευτέρα θα έχουμε πάλι αυξήσεις.
10: Πάλι,
12: Πάλι αυξήσεις.
10: Άρα υπάρχει κίνδυνο στο πεντάλεπτο αυτό σιγά σιγά να το φάνει αυξήσεις.
12: Έτσι έγινε.
10: Όπως έγινε την προηγούμενη φορά.
12: Τον Απρίλιο-Μάιο που είχε 2 ευρώ και έδωσε τότε οριζόντια.
10: Σε 3 μέρες.
11: Άρα πού μπορεί να φτάσει, κύριε Κιούσου, κατά τη γνώμη σας?
10: Αυτή είναι.
12: Κοιτάξτε, προβλέψεις αυτή την κρίση. Πραγματικά.
11: Πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε, το καταλαβαίνω.
12: Δεν μπορεί να κάνει κανείς.
11: Δηλαδή μπορεί και να εκτοξευθεί, να μην είναι μικρή.
12: Τέτοια πισωγυρίσματα και τέτοια σκαμπανεβάσματα μόνο και μόνο με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε τα στενά, τα βρίσκουμε.
10: Αφήστε.
12: Έχουμε ανακοχή
10: 60 ημερών. Ανά 5 λεπτά αλλάζει.
12: Έχουμε ανακοχή 60 ημερών. Έχουμε αυτό, θα χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε. Αυτά όλα ανεβάζουν 10-12% σε ημερήσια βάση ή κατεβάζουν αντίστοιχα και μακάρι να συνεχίσουν να κατεβάζουν το διεθνό το πετρέλαιο και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο στα δηλισμένα προϊόντα και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης ζούμε μια πρωτοχνώρη κατάσταση. Βιάστηκαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, βιάστηκαν πάρα πολύ για τα ορυκτά καύσιμα και έκλεισαν δηληστήρια και τα εναπομείναντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και έχει αυξηθεί τιμή στα δηλισμένα προϊόντα, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάπως όπως κάποιοι βιάστηκαν και έκαναν απολιγνητοποίηση πάρα πολύ γρήγορα, έτσι βιάστηκαν και τα ευρωπαϊκά δηληστήρια.
10: Πάμε τώρα για να περάσει η λουκία στην κυρία Κοβίδου. Δώστε μας και τον πύχη για το πετρέλαιο θέρμανση. Σαν να άνοιγε σήμερα. Θυμίζω ότι πέρσι την εποχή είχε 1.09-1.10. Χοντρικά.
12: 1.10 στις 15 Οκτωβρίου.
10: Ναι, ναι. Αν άνοιγε σήμερα, πόσο θα είχε το πετρέλαιο θέρμανση?
12: Θεωρώ 1.95.
10: Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά, κύριε Γιώργο. 1.95.
12: Ναι.
10: Και αυτό δεν είναι τόνο. Άρα το 1950 τα 1.000 λίτρα, γιατί τόνο είναι 1.200. Μιλάμε για τόνο 2.300 ευρώ, έτσι.
12: Ναι, όχι. Μιλάμε για 1.000 λίτρα.
10: Δεν αντέχετε.
12: Πιο κατανοητό είναι τα 1.000 λίτρα. Λίγη πια.
10: 1.950. Και προσέξτε, όταν η κυβέρνηση λέει ότι ο στόχος μας είναι να πάμε 1.70, δηλαδή να πάει 1.700 από 1.100 πέρσι λουκία, είναι 60% πάνω.
12: Η ακριβή δήλωση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Πέμπτη είναι κάτω από 1.75.
10: Ναι, σας λέω εγώ ότι είναι 70. Πάνε για 1.70.
11: Είναι η δήλωση, αλλά εσείς μας λέτε
12: κάτω
11: ότι
12: από 1.75 παίρνει πολλές μεταφράσεις.
10: Ναι, μπορεί να είναι και 1.50 και 1.40 και 1.74.
12: 1.74 και 9 μπορεί να είναι και 1.60.
10: Ωραία,
12: αλλά εν πάση περιπτώσει σταμάτησε στο 1.75 πέρσι στις 30 Απριλίου, πάρα πολύ ψηλή τιμή. Κανείς δεν πήρε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, σχεδόν κανείς δεν πήρε πετρέλαιο. Φέτος αν άνοιγε σε μια συμβατή τιμή θα γέμιζε ο κόσμος, θα έπαιρνε γιατί...
10: Τώρα που θα ανοίξει 1.70?
12: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή, απαγορευτικά υψηλή τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κοινόχρηστα.
11: Αυτό, εκεί θέλουμε να πάμε.
12: Δηλαδή,
11: και ολοκληρώστε, κύριε Κιούση.
12: Στις μονοκατοικίες μπορεί κάποιος να αποφασίσει το είδος.
11: Ναι, αλλά σε μία πολυκατοικία είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Είναι πάρα
11: να
12: πολύ
11: συνοηθούν,
12: δύσκολο.
11: Ναι. Και θέλω να πάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να πάμε λίγο και στην κυρία Ιακωβίδου. Γιατί η κυρία Ιακωβίδου, το μεγάλο θέμα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, είναι στις πολυκατοικίες, ειδικά πολυκατοικίες που έχουν έχουν και λίγα αλλά και περισσότερα διαμερίσματα που κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να μπορούν έστω να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν, να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς.
10: Στην Ελεύση ήταν το μάτς του χειμώνα, Λουκία. Δυστυχώς.
13: Είναι το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει στις οικοδομές. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και αυτοί που δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη τιμή που έχει φέτος το πετρέλαιο, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και η ανησυχία των περισσότερων συνειδιοκτητών σε μια πολυκατοικία για το πώς θα κινηθούν και τι τελικά θα κάνουν ώστε να μπορούν να έχουν αυτό το απλό πράγμα που το λέμε θέρμανση.
11: Θέρμανση, ακριβώς. Ναι. Το απλό, όπως το είπατε, και ναι, το αυτονόητο που πλέον ακριβώς δεν είναι αυτονόητο.
10: Ήταν κάποτε ένα πράγμα που το λέγανε θέρμανση.
11: Ναι, ναι.
13: Ναι, ναι, αυτό είναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Αυτό που ακούμε καθημερινά είναι πότε πρέπει να βάλω, πόσα πρέπει λίτρα να βάλω, πότε θα χρειαστούν ξανά χρήματα, χρειάζεται να προϋπολογίσω και τα άλλα μου έξοδα. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη δουλειά 35 χρόνια και πρώτη φορά νομίζω βλέπω τόσο μεγάλη ένταση στο θέμα της θέρμανσης.
11: Μα ναι, λογικό είναι. Δηλαδή εγώ σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Τέλος πάντων, η πολυκατοικία που μένουν οι γονείς μου, που είναι μια πολυκατοικία 40 ετών με πάρα πολλά διαμερίσματα, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Και τελικά καταλήγουν επειδή δεν μπορούν να συνοηθούν να μην βάλουν. Δηλαδή και να, ο καθένας να ζεσταίνεται, ξέρω εγώ, αν μπορεί να ανάψει το air condition στο ζεστό, αν έχει καμία σόμπα. Και μιλάμε και ηλικιωμένους ανθρώπους, έτσι.
13: Φυσικά, και όταν μιλάμε για σε μια οικοδομή που έχει την κεντρική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση είναι πετρελαίου.
11: Ναι, αυτό μιλάμε, για κεντρική θέρμανση. Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
13: Φυσικά είναι μεγάλο θέμα και ως προς το αυτό που είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, υπάρχουν μικρά παιδιά. Το να ορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί δεν
11: άλλο από εκεί, γιατί άλλοι θέλουν το πρωί, άλλοι θέλουν το βράδυ, άλλοι θέλουν το μεσημέρι, άλλο από εκεί, μεγάλο πρόβλημα κι αυτό.
13: Να μειώσουν τις ώρες επίσης, κυρία Κάτσου, είναι πρόβλημα, γιατί ο Λέβητας για να πάει την θέρμανση στα διαμερίσματα εξοδεύει κάποια ενέργεια, δεν τη φέρει να εξοδέψει την ενέργεια να φτάσει μέχρι τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο και μετά να κλείσει και μετά να ξανανοίξει, δηλαδή. Χρειάζεται όλα αυτά και ακόμα και αυτό το θέμα το απλό, πόσες ώρες να το λειτουργήσω, χρειάζεται μεγάλη πρόβλεψη και την ενημέρωση
11: και
13: από
11: και συνεννόηση,
13: θεσμικό.
11: Βέβαια, ναι.
10: Κύριε Κουβιδού, τα μηνύματα που φτάνουν σε εσάς από τις πολυκατοικίες, γίνονται γενικές συνελεύσεις, ναι, μιλάτε με τους διαχειριστές, είναι να βάλω πετρέλαιο ή δεν βγαίνει γιατί η πλειοψηφία δεν θέλει και θα βρούμε άλλους τρόπους να ζηταθούμε.
13: Περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική τιμή. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να γίνει είναι να μπορέσουν με έναν τρόπο να έχουν τα χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο. Θα μου πείτε αυτό είναι λύση. Όχι, δεν είναι λύση, γιατί μετά θα έρθει και το δεύτερο πετρέλαιο. Αλλά ας μπει πρώτα.
10: Θα έρθει και το ρεύμα,
13: πετρέλαιο,
10: θα έρθει και το αέριο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα και το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθουν όλα μαζί.
13: Ακριβώς,
10: θα έρθει μόνο το πετρέλαιο. Ναι.
13: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι αυτοί. Αυτό είναι που έχω να πω από τους πελάτες.
10: Μου λέγατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εσείς ως εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων καλείστε να προπληρώσετε και μετά να τα εισπράξετε από τους ενίκους. Εκεί υπάρχουν, φαντάζομαι, πάρα πολλές ανεξόφλητες οφειλές.
13: Φυσικά υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και ένα θέμα τώρα πλέον σε σχέση με την αυξημένη τιμή του πετρελαίου είναι και αυτό, γιατί σε μια οικοδομή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο θέμα το να υπάρχουν ανεξόφλητα ενώ θα βάλουμε πετρέλαιο, το οποίο και αυτό θα κοστίζει πολύ, οπότε τα ανεξόφλητα θα μεγαλώσουν και θα είμαστε εμείς οι μερικοί που πληρώνουμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή πλέον δεν μπορεί κάποιος να συντηρήσει μια οικοδομή μόνο από τους καλοπληρωτές, πρέπει να πληρώνουν όλοι, γιατί τα απλήρωτα δημιουργούν πλέον, επειδή είναι αυξημένες οι τιμές τους, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.
10: Και το θέμα είναι ότι μιλούμε κυρίως για παλαιότερες πολυκατοικίες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή θέρμανση με πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως οι νεότερες πολυκατοικίες που έχουν και τις επιλογές του αερίου ή που έχουν το κάθε διαμέρισμα τη δική του ανεξαρτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί, πατάει το κουμπί και μπορεί να ανάψει μισή ώρα ή πέντε ώρες. Άλλος να το έχει όλη μέρα. Άλλος να μην το ανάψει ποτέ. Φαντάζομαι ότι έχετε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, που όταν ανάβει ο καυστήρας, ανάβει για όλη την πολυκατοικία, χωρίς να ρωτήσει τον καθένα χωριστά, εκεί είναι αδιέξοδο.
13: Έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το παλιό κτίριο που αναφέρατε, αλλά και η θέση που έχει και η πολυκατοικία και το διαμέρισμα.
10: Βέβαια.
13: Οπότε είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και στο θέμα του ότι πολλοί πλέον έχουν και τη δική τους ατομική θέρμανση, πρόσφατα μου είπε ένας πελάτης Βορέα, έχω ατομική θέρμανση. Το θέμα είναι ότι έχω τη δυνατότητα να το πατήσω αυτό το κουμπί, θα μπορέσω να πληρώσω.
10: Σας έχει τύχει να λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν ανάψουν οι υπόλοιποι, εγώ δεν θα ανάψω και να με εξαιρέσει από τα κοινόχρηστα. Δεν θέλω να πληρώσω.
13: Φυσικά. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει, δεν υφίσταται, όχι. Ναι. Στη στιγμή που πας σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τα τις οικοδομή.
10: Βέβαια και αυτό είναι άδικο, γιατί αν δεν θέλεις να πληρώσεις, γιατί δεν έχεις. Και λέει, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ δεν έχω να πληρώσω. Εκεί ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, διότι και μπορεί να κλείσει το δικό του θερμαντικό σώμα, να το αποκλείσει. Ακόμα και στις παλιές πολυκατοικίες γίνεται ο τεραυλικός, το κλείνει, το αποκλεί. Μετά, πώς γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δυσεπίλητο.
13: Γιατί είναι σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση. Αυτό που μπορεί να γίνει και η εμπειρία το λέει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά, βρίσκει κάποιον τρόπο και δίνει ό,τι λιγότερο μπορεί για να δείξει ότι όντως δυσκολεύομαι αλλά δίνω. Το θέμα είναι με αυτούς που επικαλούνται τα οικονομικά θέματα και δεν πληρώνουν και εκεί η οικοδομή δεν δείχνει πλέον ανοχή.
10: Γιατί έρθει, ας πω ότι μια πολυκατοικία πολλά διαμερίσματα και έρθει ένας και πει εγώ είμαι άρρωστος, ο βρέξει χιονίσει, θέλω να βάλεις πετρέλαιο, να ανάψει και θα πεθάνω. Και ο από κάτω λέει, κοίταξε, εγώ δεν έχω καθόλου, δεν θα πληρώσω και να βάλετε, δεν πληρώνω. Εκεί τι κολλάει το πράγμα, δεν προχωράει ποτέ, δεν λαμβάνεται απόφαση και υπάρχει αδιέξοδο σε όλη την πολυκατοικία. Όλα αυτά, φανταστείτε, υπήρχαν με πετρέλαιο 1,10, πόσο μάλλον πετρέλαιο 1,70, δηλαδή 50-60% ακριβότερο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
13: Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλο θέμα φέτος. Είμαι πολύ, και εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα με τη θέρμανση.
10: Χωρίς να συζητάμε και το ρεύμα που είναι, είπαμε, 24 λεπτά το πράσινο από 15 που ήταν το πλαφόν και μετά επιδότηση, συν το αέριο. Κύριε Κιούση, με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να μας πείτε, έχετε παραγγελίες, παίρνει ο κόσμος, ρωτάει, λέει, άσε φέτος, δεν θα ξέχασέ με, δεν θα βάλω. Ποιο είναι το κλίμα?
12: Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσω, γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, από τις αυξήσεις των φόρων το 2010 είχαμε τέτοια προβλήματα πάρα πολλά.
10: Αρχήν μνημονίων, βέβαια.
12: Έκλεισαν οριστικά.
10: Έκλεισαν.
12: Έκλεισαν τη θέρμανση οριστικά, ναι, δεν ξαναπήραν θέρμανση πάρα πολλές πολυκατοικίες. Το δεύτερο ήταν την καταστροφική χρονιά του 2012-2013, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Και στην Ελλάδα καίγαμε ό,τι καιγότανε. Μην ξεχνάμε περιβαντολογικά, καρδιαναπνευστικά, πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Μέχρι λάστιχα κόβαν σε ατομικούς λέβητες και έκαιγαν λάστιχα. Από εκεί και μετά πρέπει η τιμή του πετρελαίου θέρμασης να πάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα, για να έχει πρόσβαση ο μέσος Έλληνας καταναλωτής στη θέρμανση, την αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες θα πεις θα κάνω οικονομή. Υπομονή είναι 5 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα την περιοχή.
10: Τώρα ποια είναι η εικόνα, ζητάνε, παίρνουν, όχι, ενδιαφέρονται?
12: Όχι. Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Θα γεμίσουν, αυτοί θέλουν να γεμίσουν ούτως ή άλλως στην αρχή της σεζόν, αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό που πάντα κάθε χρόνο και στο 1,10 και σε χαμηλότερη τιμή κάνει διερεύνηση αγοράς. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, σκέφτεται το ρεύμα, σκέφτεται τα ξύλα, σκέφτεται το πέλετ, εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση. Και θεωρώ φέτος με αυτή την τιμή, γιατί επειδή είναι πολύ ψηλή η τιμή εκκίνησης, όσο και να φτηνίνει, να πω ένα παράδειγμα. Αν μηδενιστεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηδενιστεί, και μηδενιστεί και το ΦΠΑ του, το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 1,65. Να μηδενιστεί, το τονίζω.
10: Ναι, γιατί είναι 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κάτω φράγμα είναι 1,5-2, άρα θα γλιτώσουμε 26. Δεν είναι όπως η βενζίνη.
12: Μαζί με το ΦΠΑ του, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης θα πάει 35.
10: Μάλιστα.
12: Μείον 35. Από 2, μείον 35, 1,65.
10: Πάλι πολύ ακριβώς σε σχέση με το 1,10, είναι 50% πάνω ακριβώς.
12: Είναι πάλι πανάκριβο και να μηδενιστεί. Οπότε πρέπει να βρεθούν από άλλους τρόπους να γίνει συνδυασμός και άλλων εκτόσεων, άλλων παρεμβάσεων, για να γίνει πιο πρόσιτο το
10: πρόβλημα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση,
12: για να βγει ο χειμώνας. Τα πράγματα
10: αυτός είναι ο στόχος, να βγει χωρίς απώλειες.
12: Είναι δύσκολα, γιατί είναι δύσκολη η τιμή εκκίνηση. Και ας ελπίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση επιτέλους 8 μήνες. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε, στην ενέργεια όλος ο πλανήτης είναι εχμάλωτος.
10: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση και Κοβίδου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
29: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, θυμάσαι Λουκή, ήσουν μικρή τότε, με πύρσους, φρικτορίες.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
3: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
30: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Στην Αττική Οδό κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο. Τοπικά θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Κανονικά εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε κεραυνός. Η γυναίκα κατέληξε επί τόπου. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η τουρίστρια ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από αναφορές για οσμία αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της οδού τα Αιγέτου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκενώθηκε προληπτικά. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στο 5,1% στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τέννις στο Τόκιο Στεφανός Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
30: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drive. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: I know that this could happen.

0: Δεν το έχω ξανακούσει. Πολύ ωραίο τραγούδι, Λουκία.
1: Δεν το έχει ξανακούσει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, είναι τραγουδάρα. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Μαρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 4 είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε σε ένα.
1: Μη σας χαλάει ο καιρός. Αισιοδοξία.
0: Πορεινό Σαββατοκύριακο. Με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι αυτό το καιρό τον έχουμε ως την Κυριακή τουλάχιστον. Η άλλη εβδομάδα θα είναι καλύτερη, σου λέω. Τα έντονα φαινόμενα όμως θα είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο. Κυρίως στην Κρήτη. Εδώ θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Είπαμε, οι ρηπές είναι σήμερα μέχρι 135 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη. Οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται από το αστεροσκοπείο. Επομένως, και έξω εδώ να βγει Λουκία στο Μαρούσι, είσαι πέντε ώρες. Έχει πάρα πολύ
1: Εννοείται.
0: Αέρα και ψυχρό αέρα. Έχει το βράδυ κρύο.
1: Εν τω μεταξύ, όσο ερχόμουν, ήταν αυτό, έβλεπε την εναλλαγή του καιρού. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε.
0: Βρέχει, κάθε μέρα είναι λίγο βρέχει. Κοίταξε, Οκτώβριο είναι, 2 Οκτωβρίου έχουμε και θα βρέχει και κρύο θα έχει. Απλώς το λάθος δεν είναι η εποχή, το λάθος είναι οι τιμές θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτές τώρα που είναι οι σημαντικότερες όλων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο, μηχανικό και ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό. Καλό μήνα να έχουμε και καλή ενεργειακή ηρεμία.
1: Τι καλό μήνα, κύριε ηρεμία. Χριστοδουλίδη. Ποια ηρεμία.
2: Και τον κύριο. Το εύχομαι, εγώ
1: Ντάξ,
2: το εύχομαι.
1: Θα
2: πάντως,
1: τα πούμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Καλησπέρα
3: και σε εσάς,
1: κύριε Καβαθά.
3: Καλησπέρα και στον κύριο Χριστοδουλίδη και στον
0: καλησπέρα, πρόεδρε. Λοιπόν, να μα πει πρώτα ο κύριο Χριστοδουλίδη ως ενεργειακός επιθεωρητής στα δεδομένα και μετά να δούμε ο πρόεδρο τι λέει η αγορά, τι λέμε όλοι εμείς με αυτά τα τιμολόγια που θα δούμε να έρχονται και θα πάθουμε κεφαλικό. Λοιπόν, έλεγα κύριε Χριστοδουλίδη ότι βλέπω αυξήσεις και μέχρι κοντά στο 30% και η μεσοσταθμική τιμή του πράσινου είναι 24 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν μέχρι τώρα το δεδομένο ήταν πέρα στα 15. Πάμε σε επιδότηση, επιδότηση δεν υπάρχει, μας λέει πηγαίνετε στο μπλε. Και ισχύει, πείτε μας περισσότερο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η φθηνότερη τιμή στο πράσινο τιμολόγιο ξεκινάει από τα 14,76 λεπτά και δεν είναι ο μεγάλο
0: ναι, αλλά με αστερίσκο. Ναι, αλλά είναι αν ξοδέψετε μέχρι 100 κιλοβατόρες ή 200.
2: Εντάξει, ωραία. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που λέει μέχρι 200. Ο μεγάλος πάροχος ανέβασε κατά ένα λεπτό την τιμή της κιλοβατόρας. Από τα 14,91 πήγε στα 15,91. Στο πράσινο πάντα τιμολόγιο συζητάμε. Και η ακριβότερη τιμή.
0: Ο μεγάλος πάροχος στα... βλέπω πάνω από 200 κιλοβατόρες είναι 21,99.
2: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σας λέω. Σε κιλοβατόρες
0: είναι 99.
2: Ναι, είναι χαμηλές, σε χαμηλή κλίμακα κατανάλωση.
0: Και βλέπω και τιμή 34,7, 33,9.
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές στα τιμολόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αυξήθηκε καταρχήν η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά 18% περίπου, από τα 133 στα 157, 157,5 περίπου. Και από εδώ και πέρα θα είμαστε σε ανωδική πορεία, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου. Διότι...
1: Πόσο ανωδική, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν μας τα λέτε έτσι μην... αυτά από το μα είναι σιγά, Παρασκευή, σιγά. Δεν μπορώ και μας ακούτε
2: θα είμαστε
1: κόσμος.
2: Σε ανωδική πορεία όσο είναι σε εξέλιξη η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία εξαιτίας των περιορισμών των ροών, όχι μόνο στα καύσιμα, στα υγρά καύσιμα, αλλά κυρίως στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε, κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από την 1η Μαρτίου του 2026. Και όσο θα περνάει ο καιρός και δεν θα τερματίζει αυτή η κρίση, τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα χειρότερα. Και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζει σε άλλο πλανήτη. Ενώ,
1: ναι, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Θα σα απαντήσω γιατί.
0: Όχι, αστειεύεται η Λουκία, συμφωνεί μαζί.
1: Αστειεύομαι.
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν έχουμε μείνει πίσω στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενώ των δεξαμενών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε σχεδόν στο 90% και είμαστε κάτω από 70%. Με αποτέλεσμα να είμαστε τώρα σε ένα ράλι, σε ένα αγώνα δρόμου, να βρούμε, προσέξτε, φυσικό αέριο στη σπότ αγορά, να γεμίσουμε τις δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι μία Νοεμβρίου που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, κυρίως στην Ευρώπη που ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Άρα λοιπόν, περιορισμός στο φυσικό αέριο, έλλειμμα δηλαδή. Άρα αυτό σημαίνει και χαμηλή προσφορά, αυξημένες τιμές. Εάν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα από πλευράς ενώ θερμοκρασιών, καταλαβαίνετε ότι
1: το
2: μείγμα
1: είναι
2: τώρα...
1: εκρηκτικό.
2: Θα είναι η τέλεια καταγίδα.
0: Ωραία, πάμε αυτό. Τώρα στο τι να κάνουμε. Μας εξηγήσετε γιατί. Μας εξηγήσετε ότι πάμε ακόμα παραπάνω, άρα η Λουκία τώρα είναι η μη λιπόθυμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε ήδη. Τώρα. Λένε πηγαίνετε στο μπλε. Εγώ βλέπω ότι 7 στους 10 επιμένουν στο πράσινο. Αν είναι τόσο απλό να πάμε στο μπλε, γιατί δεν πάνε όλοι στο μπλε να τελειώνουμε.
2: Καλή ερώτηση.
1: Και τώρα επίσης, μισό λεπτό, συμφέρει να πάει κάποιος στον μπλε.
2: Ναι,
1: γιατί έχουν κλειδώσει πάλι οι τιμές.
2: Λοιπόν, κυρία Αγκάτσου, ακούστε λίγο. Και εγώ σε μπλε είμαι, αλλά είμαι σε μπλε με ακριβότερη τιμή στο μεγάλο πάρκο, γιατί την τιμή την κλείδωσα τον Ιούνιο-Ιούλιο με υψηλότερη τιμή. Ωστόσο όμως, όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια, δεν υπάρχει περίπτωση τους επόμενους μήνες να υπάρξει αποκλιμάκωση στο πράσινο.
0: Άρα να πάνε τώρα στο μπλε.
2: Να πάνε στο μπλε του μεγάλου πάροχου που έχει τη φτηνότερη τιμή.
1: Την έχει ακόμα, κύριε.
0: Ναι, ναι, δεκάμιση.
2: Την έχει και τον Οκτώβριο.
1: Ακόμη και τον Οκτώβριο, δηλαδή.
2: Τώρα, και ακόμα και αυτοί οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαια των σταθερών σε ένα, δύο, τρεις μήνες, ας πληρώσουν τα τρία πάγια, τα δύο πάγια και ας πάνε στο μπλε.
0: Πάμε λοιπόν στη διαδικασία. Και γιατί βλέπω και ότι άλλοι πάροχοι, όχι μόνο μεγάλος, έχουν πολύ χαμηλότερα τιμολόγια στο μπλε. Αυτά τα μπλε είναι για 6 μήνες ή για 12 μήνες.
2: Δεν υπάρχει 6.
0: Με
2: βάση την. Ναι,
0: είναι
2: από
0: για
2: 12 και
0: ωραία.
2: Πάνω.
0: Είμαι
2: πάνω.
0: Εγώ, έχω πράσινο. Είμαι γιαγιά, είμαι παππούς στο Δημότυχο. Και μας ακούει τώρα, ακούμε Real FM και λέει: εγγόνι, έλα εδώ, βοήθησέ με να πάω στον μπλε να σωθώ. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο ο μηχανολόγος που μας ακούει που είναι στην Αθήνα, είναι και ο συνταξιούχος που δεν τα ξέρει αυτά.
2: Λοιπόν,
0: και είναι στην περιφέρεια και θέλει οδηγίες. Πείτε μας λοιπόν.
2: Καταρχήν, εάν δεν έχει κάποια εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία ώστε να μπει στο site της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που υπάρχει όλος ο τιμοκατάλογος όλων των παρόχων και όλα τα.
0: Τηλέφωνο τον πάροχό του.
2: Θα πάρει τηλέφωνο τον πάροχό του και θα του πει.
0: Γεια σας, θέλω να πάω στο μπλε.
2: Ναι, θέλω να πάω πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Δεν θα πει μόνο πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας, πόσο είναι το πάγιο, πόσο είναι το πέναλτι πρόωρης αποχώρησης.
0: Α, και πέναλτι.
2: Και αν υπάρχει και η τιμή που μου δίνεις αυτή που μου λες είναι ελκυστική. Είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας. Αυτά τα τέσσερα θα ρωτήσει.
0: Α, ναι, γιατί αν δεν πληρώσει, αυτό να το πούμε, αν μπει στο μπλε και δεν πληρώσει, γυρίζει στο ακριβό τιμολόγιο. Άρα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα έχει να πληρώνει κάθε μήνα.
2: Ναι, άρα λοιπόν, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Οπότε ρωτάει αυτές τις τέσσερις τιμολογιακές παραμέτρους.
0: Πέναλτι γιατί, κύριε Στοδουλίδη, τι πέναλτι? Το πράσινο δεν φεύγω όποτε θέλω.
2: Όχι. Το πράσινο, ναι, στο μπλε σας λέω. Στο μπλε.
0: Ναι.
2: Λέω, εάν είναι σε μπλε και θέλει να αποχωρήσει και να πάει σε άλλο μπλε, άλλη εταιρεία.
0: Να πάει φθηνότερο μπλε, ναι.
2: Να πάει σε φθηνότερο, θα πληρώσει το πέναλτι ναι. Όλο
0: αν είστε πράσινο, πληρώνει πέναλτι.
1: Αν εξαρτάται πόσους μήνες το απομένουν, ναι, για να δει αν το συμφέρει. Ναι.
2: Πάντως η άσκηση
0: έχει. Από πράσινο σε μπλε πηγαίνει χωρίς πέναλτι. Παίρνει τηλέφωνο, γεια σας και πάω.
2: Και από κίτρινο σε μπλε πάω. Χωρίς πέναλ. Mm. Πάντως η άσκηση έχει δείξει ότι γύρω στο 11,5 με 12 λεπτά περίπου η κιλοβατόρα σε μπλε τιμολόγιο για 12 μήνες και με χαμηλό πάγιο κάτω από 5 ευρώ, 3,5 σας λέω για παράδειγμα, συμφέρει από οποιοδήποτε πράσινο.
0: Μάλιστα. Τώρα ακούστε, κύριε Καβαθά, πάμε να δούμε τι σημαίνει για την αγορά αυτό. Γιατί ένα θέμα είναι οι καταναλωτές, το άλλο θέμα είναι η αγορά με βαρόμετρο το ρεύμα. Υπάρχουν επαγγέλματα όπως η αρτοπή, για παράδειγμα, που εξαρτώνται από το ρεύμα και είναι βαρόμετρο για τις τιμές τους. Εκεί
2: το
0: τι γίνεται.
2: Το ρεύμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο.
0: Όλα μαζί. Ναι. Απλώς σημαίνει εξέλιξη. Το ρεύμα, τα άλλα τα ξέρουμε. Τι γίνεται λοιπόν εκεί με την αγορά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά έχει ήδη υποστεί μια αύξηση λειτουργικού κόστους, κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσο, τουλάχιστον 40% την τελευταία διετία. Σε αυτό προσθέσει τα αυξήσει των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Αύγουστο-Σεπτέμβριο και πάμε στον Οκτώβριο. Και ακούσετε τον κύριο Χρυστοδούλη πολύ γλαφυρά να μεταφέρει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά ενέργειας. Το πρόβλημα λοιπόν μεγενθύνεται, γιατί ταυτόχρονα μεγενθύνεται το πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών. Όταν από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το 2025 το 62% των νοικοκυριών που είχαν κύριο εισόδημα το μισθό ή τη σύνταξη μπορούσαν να διαβιούν με αυτά τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, καταλαβαίνετε ότι με την αύξηση του κόστους επιβίωσης ενός νοικοκυριού πόσα χρήματα θα λείψουν από την αγορά το επόμενο διάστημα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της αγοράς. Δεν άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο να πει κάτι για την ενίσχυση, για την επιδότηση των επιχειρήσεων που είναι ενεργοβόρες. Είτε μιλάμε για ζαροπλαστία, είτε μιλάμε για αρτοπία, είτε
1: ακριβώς.
3: Ή εστιατόρια και τη βιοτεχνία βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι με την αύξηση του κόστους στα καύσιμα, εκτόξευση τη τιμή του πετρελαίου κίνησης, όλα αυτά επιβαρύνουν την αγορά, επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία από τον πρωτογενή τομέα ξεκινώντας, φτάνοντας στο δευτερογενή και κατά συνέπεια κάποια στιγμή και στον τριτογενή τομέα, και αυτό σημαίνει αύξηση λειτουργικού κόστους χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μετακυλήσουμε αυτό το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον καταναλωτή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καταναλωτής δεν έχει δυνατότητες.
0: Και ποια είναι η λύση?
3: Η λύση είναι πραγματικά η κυβέρνηση να σκύψει με έκτακτα μέτρα, έτσι για να αποφύγουμε να μας μιλάνε για δημοσιονομικούς κινδύνους, έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο τετράμινο με μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Δεν θα είναι αργά, κύριε Καβαθά, το επόμενο τρίμηνο τετράμινο. Ήδη δεν έπρεπε να έχουν ανακοινώσει.
3: Από τώρα για το επόμενο τρίμηνο τετράμινο μέχρι να ισορροπήσει η αγορά είτε στις διεθνείς τιμές είτε και στην εγχώρια. Και βέβαια και τις ρευλώσεις, ο κ. Στουδουλής είναι ειδικότερο σε μου, από τις ρευλώσεις που έχουμε στο πώς διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Γιατί
4: θα
3: εκεί μιλάμε με μια στρέβλωση.
1: Ελάτε, κύριε Στουδουλή. Ναι,
4: λοιπόν,
1: ελάτε.
4: Καταρχήν θα σας πω το 22 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν θυμάστε, τον Ιούνιο του 2022 είχε πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Ενέργειας, ώστε όταν θα είναι για τρεις συνεχόμενους μήνες η μεγαβατόρα σε τριψήφιο νούμερο πάνω από τα 100 ευρώ, που είναι τώρα πάνω από τρεις μήνες, όχι τρεις, πέντε μήνες, τέσσερις μήνες τέλος πάντων, μπορεί να πάρει το κράτος μέλος έκτακτα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος στην ενέργεια. Εγώ περιμένω αυτή την πρόταση να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός.
3: Αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ, κύριε Στουδουλή.
4: Ναι, δεν ακούστηκε τίποτα για την επιδότηση στο ρεύμα. Καταρχήν, όταν η μέση τιμή ήταν πάνω από τα 15 λεπτά, επιδοτήταν η τιμή της κιλοβάτου. Τώρα που έχει πάει πάνω από τα 15, έχει φτάσει στα 17 και δεν ακούγεται τίποτα. Ένα το κρατούμε. Για το φυσικό αέριο.
0: Σε αυτό που λέτε, κύριε Στουδουλή, δεν ήταν σωστό η Ευρώπη συνολικά, εφόσον είναι πρόβλημα όλων των κρατών, να πάρει ενιαία ένα μέτρο για όλα τα κράτη εδώ. Δεν συζητούμε, ακόμα και αν κάνουμε αίτηση, όπως έγινε με την επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά μια Ευρώπη, η οποία είναι στον απόλυτο κόσμο της, με δύο πολέμους, τους μεγαλύτερους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, και η απάντηση είναι τα κουτάκια μας, οι κανόνες μας.
4: Αν ήμουν ο Γιόγκερσεν, να σας πω ένα μέτρο. Αναστέλλω την πράσινη μετάβαση για όσο είναι η κρίση. Τέλος.
0: Πρέπει
4: αυτό είναι το μέτρο.
1: Εδώ σε άλλα, κύριε Στοδουλίδη, και δεν παίρνουν καμία απόφαση.
4: Όταν ο φόρος άνθρακας αυτή τη στιγμή επιβαρύνει επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και νοικοκυριά αναφορικά με το καύσιμο, τα ορυκτά καύσιμα που είναι 80 ευρώ ο τόνος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αυξάνει συνέχεια, αντί αυτό το πράγμα να το παγώσουν για όσο είναι η ενεργειακή κρίση, για να πέσει 25-30-40% προς τα κάτω όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Αυτή την απόφαση περιμένω, κυρία Φοντρελάι, να πάρει. Γιατί δεν την παίρνει να τελειώνουμε? Τι θα γίνει, τι θα πάθει ο πλανήτης αν καθυστερεί στην πράσινη μετάβαση 6 μήνες, 8 μήνες?
1: Μήπως πρέπει να στείλουμε και άλλη επιστολή, κύριε Χρυστοδουλίδη?
4: Όχι, αλλά να σας πω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ξαναπείτε το, κύριε Στουδουλή.
0: Γιατί το λέτε, κύριε Στουδουλή, θεωρείτε ότι κάποια κυβέρνηση, αυτή ή προηγούμενη, επόμενη, θέλουν να αυτοκτονήσουν, δεν καταλαβαίνουν, κάθε μέρα, κάθε ώρα γι' αυτό μιλούν. Θεωρείτε ότι υπήρχε κάποια λύση, έχουν τα λεφτά και τα κρατάνε?
4: Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά σου. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που από την πράσινη μετάβαση κερδίζουν δισεκατομμύρια αρκετοί. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να...
0: Εγώ βλέπω ότι ηγείται των πρωτοβουλειών που περιγράφεται ο άνθρωπος που θεωρητικά θα έπρεπε, δεν λέω ότι το κάνει, το ανάποδο, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων, ο κ. Θοδωρόπουλος, είναι ο πρώτος που δίνει αγώνα για να γίνουν αυτά που λέτε, δηλαδή να ληφθούν μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους. Ο άνθρωπος που θεωρητικά θα συμβόλιζε σε ένα, όπως τα έλεγε και ο Νίκος Μπογιόπουλος, αν ήταν εδώ καπιταλιστικό καθεστώς, τα συμφέροντα και όλα τα υπόλοιπα, θα ήταν ο πρόεδρος των βιομηχάνων. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων έχει επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό, δίνει αγώνα καιρό τώρα ακριβώς για αυτό που λέτε. Και να ληφθούν μέτρα κάθετα, οριζόντια, στοχευμένα. Το ξέρει ο κ. Καβαθάς.
4: Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το είπα ότι πρέπει να το κάνει κεντρικά το Ευρωιερατείο των Βρυξελών.
0: Βλέπετε καμία Ευρώπη? Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Βλέπετε καμία Ευρώπη να υπάρχει? Ελάτε, κ. Καβαθά.
3: Λέω, ο κ. Θοδωρόπουλος υπερασπίζεται.
0: Το ξέρετε, γιατί είστε και μαζί πολλές φορές.
3: Η βιομηχανία και μάλιστα την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία έχει τεράστιο
0: πρόβλημα επιβίωση.
3: Επιβίωση και ανταγωνιστικότητα.
0: Και είναι η καρδιά τη οικονομία τη χώρα. Γιατί αυτό είναι θέση εργασία.
4: Τον κύριο Κοντολέοντα τον έχετε ακούσει.
0: Μια στιγμή να τελειώσει ο κύριο Καβαθά, κύριε Κοντολέοντα.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο μα πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι δεν έχουμε ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, μπράβο, εδώ συμφωνήσαμε. Ότι αν απευθύνονται επιστολές σε νάνους όπως είναι ο Μέρτς, ο οποίος είναι με το ένα πόδι στην εξώπορτα από το ακροδεξιό ΕΦΤΕ, και αν βλέπουμε και ο Μακρόν υπό την πίεση της Λεπέν, αν βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη στρίβει ακροδεξιά, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ηγεσίες για να ακούσουν τους λαούς, και αυτό είναι ψήφος διαμαρτυρίας και με στροφή διαμαρτυρίας, τότε εκεί θα φτάσουμε. Και το έχω συζητήσει αυτό που λέτε από το πρωί με τα περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και όλοι. Δυστυχώς έχουμε μια Ευρώπη πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να ξυπνήσουμε αυτή την Ευρώπη, κύριε Καβαθά. Και το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ πάντα θυμάμαι ότι είστε ο άνθρωπος που συμβολίζει την καρδιά της οικονομίας. Τι να κάνει η Ελλάδα, για πείτε, προτείνετε εσείς κάτι με αυτή την Ευρώπη που κοιμάται.
3: Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μόνη της δεν μπορεί να κάνει. Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες με άλλα κράτη-μέλη.
0: Εδώ είδα την ερώτηση χθες των εκπρόσωπων της Κομισιόν που έγινε από τρίτο, όχι Έλληνα δημοσιογράφο. Είπε Μητσοτάκης και Μελώνη. Δεν είναι ταυτισμένοι πολιτικά Μητσοτάκης και Μελώνη, είναι γενικώς σε μία πλευρά, αλλά και αυτό. Και η απάντηση είναι: αρκετά έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει, δεν θα ρισκάρουμε και τους κανόνες της Ευρώπης. Ενώ τώρα είμαστε ασφαλείς που θα χρεοκοπήσουν όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Αυτό ήταν κάτι που το βλέπανε όσοι πραγματικά βλέπανε με διορατικότητα το μέλλον από τη δεκαετία του 90, όταν μιλάγαμε ότι οι τεχνοκράτες θα αποφασίζουν και όχι οι εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτή είναι η κατάντια της Ευρώπης. Πάντως η Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε.
0: Εγώ λέω ότι μας χρειάζεται. Η καλή Ευρώπη και η υγιής Ευρώπη μας χρειάζεται. Έχοντας απέναντι αυτόν τον Τραμπ, ο οποίος είναι ο πιο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Ποτέ, όχι μόνο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποτέ, και κανείς δεν ξέρει. Λέει άλλα 12 και 5, άλλα 12 και 10. Είναι τα ίδια 12 και 4, άλλα 12 και 20. Εδώ λοιπόν απέναντι σε αυτό τον Τραμπ θα έπρεπε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη και να οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό και να είναι το καταφύγιό μας. Ποιοι είναι?
1: Αυτή δεν είναι η μόνιμη απορία μας, κύριε Καβαδά.
3: Δεν υπάρχουν ηγέτες τελευταία 20 ετία στην Ευρώπη.
0: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν ηγεσίες.
0: Δεν υπάρχουν.
4: Να προσθέσω
3: ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε εθνικά επίπεδα.
0: Φυσικά. Ελάτε,
4: να προσθέσω κάτι. Καταρχήν, ο κύριος Γιόγκερσεν προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών. Ο Επίτροπος Ενέργειας, καλά λέτε. Στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας είπε το απίστευτο, την απίστευτη πρόταση πώς να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εισηγήθηκε ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Τι είπε? Περιορίστε τις μετακινήσεις, περιορίστε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, κλείστε τα φώτα και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, τα οποία πραγματικά μας γυρνάει στο μεσαίωνα, επειδή δεν θέλουν να πάρουν πραγματικές και δομικές και διαρθρωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν.
0: Γιατί πιστεύετε
4: κόστος?
0: Όχι από ανικανότητα, από έλλειψη ενσυναίσθησης, από πείσμα, από. Θέλω να πω. Ας έρθουμε και στην άλλη πλευρά. Γιατί η Ευρώπη είναι κολλημένη υπάλληλοι οι οποίοι λένε όχι ή κανόνες?
4: Δεν είναι υπάλληλοι, αυτό μισό λεπτό.
0: Ο χθεσινός υπάλληλος. Δεν είναι υπάλληλος. Ναι, έτσι, ενώ το χθεσινό εκπρόσωπο της Κομισιόν.
4: Είναι ένας αξιωματούχος, πάνω από αυτό όμως υπάρχει μία Φόντερ Λάιν και πάνω από τη Φόντερ Λάιν υπάρχουν οι πρωθυπουργοί των κρατών. Ή κάνω λάθος?
0: Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης λέει ότι θα θέσει το θέμα απευθείας.
4: Αξιωματούχος, πάνω από αυτό όμως υπάρχει μία Φόντερ Λάιν και πάνω από τη Φόντερ Λάιν υπάρχουν οι πρωθυπουργοί των κρατών. Ή κάνω λάθος?
0: Γι' αυτό και ο

0: πει όλοι.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Λοιπόν, μετά τι να κάνουν, να πάει με το μαχαίρι να τους απειλήσει, θέλω
1: όχι,
0: να πω θεσμικά ο Πρωθυπουργός.
1: Να κάνει συμμαχίες. Ναι. Να κάνει συμμαχίες με τους άλλους πρωθυπουργούς των χωρών που έχουν πραγματικό
0: πρόβλημα. Είναι, σας λέω, μπορούν... πάνω από 10 που θα πάνε στην Ευρωκορυφή θα το ζητήσουν αυτό. Η Γερμανία είναι απέναντι όμως αυτή τη στιγμή.
2: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απέναντι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Το φτιάχνουμε, όχι watchlist.
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο. Εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές με κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος 8 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Εκτινάχθηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
22: Ακολουθεί το

0: δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Καρδίτσα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Εδώ με τη Λουκία έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο οικονομία σήμερα. Δεν νομίζω ότι κανείς συζητάει τίποτα διαφορετικό. Με το ρεύμα να έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη, με το πετρέλαιο να είναι επιθύρεση ανακοινώσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης, με το αέριο, με την παγκόσμια κρίση. Να ξαναπώ, πληθωρισμός 5,1 ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη Eurostat. Θα έρθουν και τα τελικά στοιχεία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα. Να ξαναπώ ότι σε μηνιαία βάση, γιατί έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό πια, είμαστε στο 1,8%, δεύτερη στην Ευρώπη, πίσω από την Ιταλία που έχει 2. Μηνιαία βάση. Φυσικά οδηγός είναι η ενέργεια. Είμαστε πιο πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό είναι θέμα προς συζήτηση από τη Δευτέρα, Λουκία, που θα έχουμε μαζί μας ξανά πολιτικούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πετράκη.
9: Εννοείται.
8: Τι φταίει και εδώ είμαστε πιο ψηλά στο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα έχουμε την παγκόσμια εικόνα της αβεβαιότητας ως προς την πορεία των πολέμων, την τάση ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της ανησυχίας που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία και για την ενεργειακή κρίση, για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, όλα μαζί, και ταυτόχρονα τις κινήσεις που γίνονται από την Αμερική και πιέσεις προς την Ευρώπη που είδα τον Μακρόν να είναι θετικός, να ανοίξουν τις αποθήκες, να απελευθερώσουν, να αποδεσμεύσουν δεκάδες εκατομμύρια τόνων βαρέλια ντίζελ, ώστε να πέσει η τιμή για το πρόβλημα. Είναι το ντίζελ. Και ξέρεις, η βιομηχανία, η οικονομία με ντίζελ κινούνται, όχι με αμόλυβδη. Άρα, αν κοστίζει ακριβότερα το ντίζελ, ανεβαίνουν και οι τιμές, άρα έχουμε πληθωρισμό, πάμε σε φαύλο κύκλο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
9: Και πάλι, κύριε καθηγητά.
8: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συγκυρία από τη σημερινή μας συνέντευξη.
9: Καλύτερη, χειρότερη, όπως το πάρετε, κύριε Πετράκη.
10: Ο κύριος Τραβελάκης βγάζει πάντοτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
8: Ποιον θα βγάλω?
10: Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, πέστε ότι υπάρχει συμφωνία και ο Μακρόν, φεύγει εξάλλου ο Μακρόν σε λίγο, συμφωνεί και συμφωνούν οι Ευρωπαίοι να ανοίξουν τις αποθήκες για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
8: Αυτό είναι
10: και αν συνεχιστεί ο χρόνος και αν συνεχιστεί τελικά, ποιος θα είναι το μεγάλο θύμα όλη αυτή τη ιστορία? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν ντίζελ.
8: Η Ευρώπη. Ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική. Ποιος,
10: έτσι, πράγμα. Και ποιος μας λέει εμάς ότι όλα αυτά δεν είναι πιέσεις οι οποίες τελικά θα επιτύχουν το ποθούμενο? Την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Διότι αυτό είναι στο βάθος του κήπου το ποθούμενο από τον κύριο Τραμπ και τους Κινέζους, βέβαια, και τους Ρώσους, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
8: Κύριε καθηγητά, το βαρόμετρο των τιμών στο αέριο, για παράδειγμα, είναι πόσο γεμάτες είναι οι αποθήκες της Ευρώπης με αποθέματα φυσικού αερίου, κάτω η τιμή. Αδειάζουν πάνω η τιμή.
10: Θα σας πω. Είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι οι ΑΠΕ ανταγωνίζονται τις ανταγωνίζονται, οι ΑΠΕ ανταγωνίζονται το φυσικό αέριο.
8: Και για να νιώσουν τις πηγές ενέργειας.
10: Και γι' αυτό αισθανόμαστε κάπως πιο ασφαλείς με μικρότερα αποθέματα στις αποθήκες. Αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα είναι το ντίζελ. Mm. Και το ντίζελ έχει δύο, έχει την κίνηση και τη βιομηχανία. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σιγά σιγά περνάμε στην καρδιά του προβλήματος.
8: Είναι το πιο δυσέβρετο παγκοσμίω το ντίζελ.
10: Ακριβώς. Mm. Και βεβαίως, και δεν είναι, είναι και οι μετακινήσεις με τα αεροπλάνα όπως ξέρουμε και τα λοιπά. Δεν είναι ντίζελ, βέβαια είναι
8: το jet oil.
10: Είναι jet oil. Αλλά και εκεί απλώς αυτοί έχουν κάνει πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια και δεν έχουν.
8: Κύριε καθηγητά, πείτε μας τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν και με όλους, και η σκοπιά ήταν η εξής. Ωραία, το ρεύμα έχει φτάσει τόσο ψηλά. Το αέριο το ίδιο, το πετρέλαιο το ίδιο. Πάει η κυβέρνηση και λέει, κύριε, πάει ο Μητσοτάκης, λέει στην πρόεδρο της Κομισιόν, άσε με να μειώσω τους φόρους και να μην μετρήσει αυτό το έλλειμμα που θα έχω στην οροφή των δαπανών και άσε με να επιστρέψω το υπερβάλλον του ΦΠΑ στους πολίτες. Και απαντάει εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει η σύνοδο κορυφή. Θα είναι στις 15.
10: Καλά,
8: απαντά λέγοντας, άκου να δεις, είναι πολύ περιορισμένα τα δημοσιονομικά πλαίσια. Σαν να ακούω μια κασέτα χωρίς να βλέπει μπροστά του ότι καίγεται η Ευρώπη.
10: Ναι, όχι, όχι.
8: Να και αυτό πλήττει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
10: Ναι, ναι, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και συζητάμε το όλο θέμα έχει σαν θύμα την αξιοπιστία. Αλλά να το δούμε όμως στην ακριβή του διάσταση, τη σωστή του διάσταση. Τι έκανε η κυβέρνηση? Και είπε τι θα δώσω, θα σας δώσω μια επιδότηση στον ντίζελ, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι περίπου για 15 μέρες γύρω στα 20 εκατομμύρια. Κάνα πρόβλημα. Αν αυτό το προεκτείνεται στο χρόνο μέσα, πες ότι διατηρούνται αυτές οι συνθήκες όλο τον χρόνο. Θα σας κάνει γύρω στα 450, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι η ισοδύναμη μείωση του ΦΠΑ για τα 500 εκατομμύρια αν ήταν στο ντίζελ? Είναι 8 μονάδες. Δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις το ΦΠΑ στα προϊόντα που επιδότησες από το 24 μείον 8 στο 16. Άρα αν είχε παρουσιαστεί έτσι τα πράγματα, όλοι θα ήμασταν ικανομένοι, θα λέγανε διότι
8: μιώθηκε το έκανε. Μειώθηκε ΦΠΑ 8 μονάδες. Ναι.
9: Κύριε Πετράκη,
10: το έκανε. Προσέξτε να ολοκληρώσω. Το έκανε. Τι ζητάει τώρα? Δεν ζητάει την άδεια. Ζητάει, διότι αυτός μπορεί να το κάνει και το έκανε. Απλώς κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει προβληθεί επαρκώς με αυτή την οπτική. Τι ζητάει όμως? Να πει ότι κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Ναι. Άρα η έννοια των δημοσιονομικών κανόνων, που να σας πω και κάτι, και να τους παραβιάσουμε και να παραβιαστούν, θα παραβιαστούν με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι παραβιάσεις αυτές δεν δημιουργούν ένα μείζον ζήτημα, για να καταλάβετε. Βεβαίως είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνεργαζόμαστε απολύτως. Όπως συνεργάζονται όλοι. Μην κοιτάζετε τώρα τη Γαλλία που τα παραβιάζει γενικώς. Mm-hmm. Αλλά άντε να μιλήσει κάποιος με τη Γαλλία και να την βάλει στον ίσιο δρόμο. Την έχουν στο εξές, στο υπερβάλλον έλλειμμα. Αλλά και θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουμε.
9: Κύριε Πετράκη, εγώ θέλω να σας πω λίγο κοντά μας, στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, που αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε πάρα πολλά προϊόντα. Αποφάσισε να μειώσουν το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
10: Θα σας απαντήσω.
9: Στο πετρέλαιο θέρμανσης από 7,4 2,1.
10: Τα κάναμε. Αυτό σας είπα, αλλά δεν έγινε απολύτως κατανοητό. Τα κάναμε όλα αυτά. Δηλαδή, εάν το 27 βρεθούμε στο κόκκινο, έχουμε τελειώσει. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές μας. Και σας έχω πει ότι εάν οι επιδοτήσεις αυτές διατηρηθούν για όλο το 27, διότι αν αφαιρεθούν, και δεν μας ενδιαφέρει, εάν πάνε αυτό, τελειώνει η ιστορία. Εάν όμως διατηρηθούν, είναι ζήτημα αν ο προϋπολογισμός μας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι πράσινο ακόμα. Πάμε ξανά.
8: Γιατί θα τα δώσουμε όλα, θα πάμε σε έλλειμμα και μετά αντίο.
10: Προσέξτε, γιατί όμως? Διότι ήρθε και η Θεσσαλονίκη που δώσαμε 2.200 και έρχονται τώρα και τα ενεργειακά αιτήματα τα οποία θα τα υπολογίζετε γύρω.
8: Και αν που κάποιοι ο Πετράκης κινδυνολογεί για να σταματήσει να μιλάει αντιπολίτευση να ζητάει.
10: Μα δεν είπε, όχι, προσέξτε, αντίθετα πάει. Με την έννοια την εξής. Δεν είναι καταρχήν η καταστροφή του κόσμου να περάσουμε σε κόκκινο. Είχαν περάσει και και επί 2-3 χρόνια νομίζω επί COVID, μετά το διορθώνουμε. Θέλω να πω ότι και αυτό γίνεται, και οι δημοσιονομικές διαχειρήσεις περιλαμβάνουν και αυτή την ιδιότητα, απλώς να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, πρώτον, αν μιλάμε για μείωση για επιστροφή στην κοινωνία, να καταλάβουμε ότι γίνονται επιστροφές, πρώτον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το συμφωνήσουμε. Δεύτερον, εάν πρέπει να κάνουμε μια ενέργεια που να είναι μεγάλη και σοβαρή και να βοηθήσει τον κόσμο, ας την κάνουμε. Ας το συζητήσουμε και ας συμφωνήσουμε. Δεν είναι η καταστροφή του αιώνα. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο έτος θα ήμασταν με έλλειμμα. Αλλά να λέμε τα πράγματα ονομάζονται. Τρίτον, να μειώσουμε αρκετές από άλλα πράγματα που εξαγγέλθησαν ότι θα γίνουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη βοήθεια του πετρελαίου.
8: Υπάρχουν
10: δηλαδή πάρα πολλές.
8: Ακούστε τώρα ποια είναι η κεντρική συζήτηση στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Πρέπει, αυτό ρωτάει μέρες τώρα η Λουκία, που θα έλεγα ότι είναι μπροστά στο θέμα αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρώπη ή να μην ρωτήσουμε να το κάνουμε και για απειρημηθεί.
9: Γιατί υπάρχει άποψη. Μας έχουν καταμπερδέψει, κύριε Πετράκη. Μας έχουν μπερδέψει.
10: Ναι, ναι, το ερώτημα. Πρέπει να τελειωθεί σωστά ως εξής. Αυτές είναι οι ανάγκες που έχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ελάτε να συμφωνήσουμε στην αλλαγή των κανόνων. Γιατί? Διότι αν δεν είναι συμφωνημένη η αλλαγή, τότε ο προγραμματισμός που θα γίνει για τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσει από δυσμενέστερο σημείο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να τσακωνόμαστε με κανέναν. Αυτές είναι οι πραγματικότητες, εμείς το κάνουμε, ελάτε να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μεταβάλουμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, να πούμε και την ουσία που σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Μήπως η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα ταμείο τύπου COVID για την ενέργεια?
9: Να μια πρόταση.
10: Αυτή είναι η ιστορία από πίσω. Και απλώς δεν τη λέει κανείς. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια έκτακτη συνθήκη. Και επιτέλους, αν κάνουμε αυτό το ταμείο και μαζέψουμε λεφτά δανειακά και τα λοιπά, να βοηθήσουμε τον κόσμο στην Ευρώπη έτσι ώστε να είναι καλύτερα. Τελικά τι θα κάνουμε? Μήπως θα δικαιώσουμε δια του τρόπου αυτού τους πολεμοχαρείς του κόσμου?
8: Είστε μπροστά. Εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω, κύριε καθηγητά. Θα σας βάλω δύο υποθέσεις εργασίας που θα βγουν μπροστά μας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα. Πάει με το τάξη σύνοδο κορυφής. Πάει πρωθυπουργός, τα λέει αυτά και η απάντηση μου λέει σήμερα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Δεν βλέπω να περνάει. Ειδικά με το παγκόσμιο σέλο αυτών ομολόγων θα βρεθούν οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι θα πούν δεν χαλαρώνουν οι κανόνες. Αυτό το σταθερό. Τι γίνεται εκεί? Εκεί όμως ο Τάκης έχει ήδη πει ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Θα πει, πήγα, είπα, μου κλείσα την πόρτα. Θα του πει αντιπολίτευση. Δεν πειράζει. Κάνε το μόνος σου. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο Τάκης? Να το κάνει μόνος του ή να μην το κάνει και να έχουμε τις συνέπειες?
10: Δεν έκανε εξαγγελίες.
8: Όχι, όχι. Εδώ έχει ζητήσει να μειώσει τον ειδικό φόρο.
10: Αυτό είναι. Μα σας λέω, δεν υπάρχει λόγος να πάω να ζητήσω να μειώσει τον ειδικό φόρο. Σημασία έχει να δώσω χρήματος στους πολίτες.
8: Επιδότηση,
10: θα το ονομάσω, είναι μια.
8: Θα το ονομάσει αλλιώς, να πει ότι είναι έκτακτη επιδότηση.
10: Ναι. Αυτό κάνει. Το έκανε.
8: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Μα δεν φτάνει αυτό.
10: Φτάνει, όχι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη.
8: Στο πετρέλαιο δεν έχει κανένα, δεν ξέρουμε. Δεν είναι αρκετό. Στο πετρέλαιο είναι 2 ευρώ το λίτρο και ήταν ένα 10.
10: Για
8: το πετρέλαιο θέρμανση το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης.
10: Ναι, πολύ σωστά. Μα δεν καταλάβατε στους υπολογισμούς μου. Έχω βάλει και 150 εκατομμύρια για πετρέλαιο. Δηλαδή.
8: Άρα λέει να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
10: Πώς είπατε?
8: Να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
10: Μα όχι, θα το βαφτίσει. Είναι επιδοτήσεις οι οποίες θα πάνε στα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, όχι όλα, θα είναι οριζόντια.
8: Πάμε αλλιώς. Δεύτερο ερώτημα. Ας πούμε, δεν το βαφτίζει αλλιώς και λέει δεν πειράζει, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ θα το κάνω και αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θα το πω μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και θα επιστρέψω γιατί έτσι έχει ζητήσει.
10: Μα γιατί είναι, το λέει γιατί αντιπολίτευση.
8: Όχι, γιατί ο ίδιος το λέει. Του είπε η αντιπολίτευση να στείλει την επιστολή στην Ουρσουλά, ο ίδιος το αποφάσισε.
10: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
8: Λοιπόν, λέει, εγώ το είπα, δεν πειράζει, η Ευρώπη είναι στην κοσμάρα της, θα το κάνω. Τι θα μας κάνουν? Τι θα μας κόψουν το ρεύμα?
10: Ο Μητσοτάκης έθεσε ένα πολιτικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτό είναι που συζητιέται και θα ζητηθεί και στην Σύνοδο Κορυφής. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ανάλογο με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και τις πολιτικές αποφάσεις να ενισχύσουμε το εισόδημα των ανθρώπων. Και αυτό κάνει. Όχι θα το κάνει. Αυτό έκανε. Τώρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Θα το προεκτείνει? Μέρα γνώμη είναι ότι εφόσον το εξήγηλε και εδώ είναι τώρα, γιατί προτιμάει να το κάνει με επιδοτήσεις σε σχέση με το ΦΠΑ? Θα σας πω ποιο είναι. Ότι όσο διατηρούνται οι έκτακτες συνθήκες, θα κάνει την επιδότηση ανά 15 μέρες για να μπορεί να το διατηρεί. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
8: Μα δεν φτάνει. Το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να το κατεβάσει με τον τρόπο που λέτε 1,70. Το επίδομα του θέρμανση θα δοθεί 22 Δεκεμβρίου. Άρα, Και αυτό ξέχασα να ρωτήσουμε, Λουκία, πριν την κυρία που ήταν για τις δίαιτες. Γιατί μου το έλεγε πριν βγούμε στον αέρα. Ότι ζητούν να δοθεί έστω νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης. Γιατί πρέπει να πας να καταθέσεις, να πάρεις λεφτά, να πάρεις τα τιμολόγια και να τα εισπράξεις πίσω το Δεκέμβριο. Δεν είσαι τράπεζα. Πού τα βρεις?
10: Πολύ σωστά λέτε. Αυτά είναι δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Οικονομικό Επιτελείο.
8: Ναι, ναι.
10: Εγώ αυτό το οποίο.
8: Ευρώπη, λέμε τώρα.
10: Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προτιμούμε τις επιδοτήσεις από την οριζόντια μείωση. Γιατί? Διότι έτσι κάνεις μία φορά την οριζόντια μείωση. Δεν επιστρέφει πίσω. Δεν επιστρέφει πίσω να πεις και τώρα ξανανεβάζω το ΦΠΑ. Θα σου πούνε οι άλλοι, γιατί, όχι, οι πολίτες, γιατί το κάνεις. Ενώ η επιδότηση, η οποία θα ανανεώνεται κάθε 15 μέρες και τώρα καταλαβαίνετε γιατί ζήτησαν να ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, μπορεί να αυξομειώνεται κατά το δοκούν. Τώρα, εάν οι επιδοτήσεις αυτές οδηγήσουν σε έλλειμμα ή σε πλεόνασμα ή σε ίσα βάρκα στα νερά, κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα, στα ίσα βάρκα στα νερά, αρκεί να μην οξυνθούν περαιτέρω οι συνθήκες, και αν μου λέτε εσείς ότι δεν φτάνει εκεί, πραγματικά θα χρειαστεί να κάνεις και άλλες κινήσεις, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι μην επικαλούμεθα τον μπαμπούλα της Ευρώπης. Υπάρχουν τρόποι να επιλύσουμε τα θέματα και τα επιλύουμε, και όχι θα τα επιλύσουμε, τα έχουμε ήδη επιλύσει. Με έναν τρόπο. Απλώς θα ονομάζουμε λίγο.
8: Την πρόταση Ανδρουλάκη που κατέβησε χθες τροπολογία στη Βουλή και λέγω βρήκα τον τρόπο. Μάλιστα μου έλεγε ότι το πρότειναν Ιταλοί. Έκαναν το σχέδιο αυτό. Ενός μηχανισμού που παίρνει από τον ένα φόρο, τα δίνει στον άλλον. Στην πραγματικότητα επιστρέφεις χωρίς να ρωτήσεις την Ευρώπη, ανώδυνα και με εσωτερική ανακατανομή.
10: Κύριε Στραβελάκη, προφανώς εκεί πάει η ιστορία. Προφανώς. Λοιπόν,
8: άρα είναι εφικτό και αυτό.
10: Υπάρχουν τρόποι.
8: Άρα δεν είναι για πέταμα αυτή η πρόταση.
10: Δεν την ήξερα. Αλλά να ξέρετε τη λεπτομέρεια. Οι Ευρωπαίοι δεν σου λένε ότι δεν μπορείς να δώσεις και να μειώσεις το ΦΠΑ, και ότι εφόσον δεν έχουμε συνθήκες.
8: Σε περιμένω στη γωνία για τον οριασμό.
10: Όχι, σου λέει κάντο, αλλά κάνε κάτι άλλο αντίστροφο και ισοδύναμο
8: με
10: άλλο πρόσημο. Εκεί για να. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, αλλά πραγματικά πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα. Το μείζον ζήτημα τι κάνουμε με όλη αυτή
9: την κατάσταση. Αν η Ευρώπη, κύριε Πετράκη, δεν αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα.
10: Μείζον ζήτημα δεν είναι του παρόντος. Μείζον ζήτημα είναι τι θα κάνει με τον ντίζελ.
9: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αν η Ευρώπη δεν το αντιμετωπίσει, γιατί έχουμε δει ότι είναι αργοκίνητο καράβι. Εμείς εδώ δεν πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα.
10: Όχι, τότε. Μα αυτό σας λέω
9: τόση ώρα.
10: Σας λέω τόση ώρα ότι ναι, ανάλογα με τις δυνατότητες, το Οικονομικό Επιτελείο θα αποφασίσει. Το ντίζελ όμως είναι μείζον ζήτημα. Γιατί? Διότι αφορά τις μετακινήσεις και τη βιομηχανία, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και αυτή φτάνει στα όρια της. Διότι έχει απέναντι και τους Αμερικάνους και τους Κινέζους. Συνεπώς, πραγματικά πρέπει να δούμε να υπάρχουν κινήσεις οι οποίες θα ασχολούνται με τα ζητήματα, εκτός αν είμαστε στο περίμενε και θα δούμε. Τι να σας πω. Αυτά εγώ σας είπα μια οπτική των πραγμάτων που είναι πολύ απλή, δηλαδή τι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας γίνονται κινήσεις. Από εκεί πέρα
8: θα
10: αν πρέπει να γίνουν περισσότερες
8: από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Λουκία, σου έχω έκπληξη άλλη.
9: Για πες.
8: Λοιπόν, εδώ έχουμε, επειδή παίρνω μηνύματα, Μαρινάκη Τσουκαλάς, έχω τον debate στο κινητό μου.
9: Ναι.
8: Απάντησε μόλις, επειδή σου έλεγα ότι σήμερα απάντησε ο κύριος Μαρινάκη στον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Ναι.
8: Απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς στον κύριο Μαρινάκη και μου λέει: ναι. Έχω και τραγούδι.
9: Έχει τραγούδι.
8: Βεβαίως. Απαντάει με τραγούδι, διότι αφού λέει διάφορα, λέει: σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Να, έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος.
9: Αχ, τραγούδια, ναι, το θυμάμαι.
8: Σου έχω λέει και τραγούδι, λοιπόν,
9: ναι.
8: Τη Δευτέρα,
9: ναι,
8: εδώ
9: ναι,
8: θα είμαστε.
9: Ναι,
8: θα έχουμε Πάριο.
9: Ναι,
8: πάμε με διευθύνσεις.
11: Real FM.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivale παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός τραγουδιών. Σου είπα τι απάντησε και ο Μαρινάκης, απάντησε και ο Τσουκαλάς και μου λέει: έχω και τραγούδι μέσα.
7: Να το
6: τραγούδι είναι λοιπόν αυτό που σου έλεγα. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πώς θέλω να στο δώσω. Να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Άλλο σχόλιο. Θυμάσαι, έχει φόρμα και ο Τσουκαλάς. Έχει και άλλα τραγούδια που είχε βάλει.
7: Ναι,
6: ακούμε
7: ναι,
6: λίγο.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, ενώ ακούμε, θα ακούσουμε και τον Γιάννη Πάρη να λέει τον επίμαχο στίχο.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
12: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
13: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
13: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
12: Η κορυφαία επιλογή.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Καλωσορίσατε, Everybody, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο. Μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι. Τις περισσότερες φορές. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
1: Καλώς τους. Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή. Εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας. Παρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι. Ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: 2 Οκτώβρη.
0: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικά.
0: Σημειώστε το. Αυτό. Έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές μας βγήκε κανένα ζόρι μεγάλο. Έτσι. Ελπίζω σήμερα να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην εκπομπή.
1: Αχ, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον
0: Ιουστίνο. Να μας βγει καμιά γκρίνια εννοώ.
1: Στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Κάντε κάτι, χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
0: Σα χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
1: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι
1: και εκεί. Διεθνής ημέρα μη βίας.
0: Μη βίας. Μάξι. Ό,τι πεις εσύ. Μόνο βία βλέπω. Δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά.
1: Oh.
0: Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: ξεκινήσαμε.
0: Προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοίτας που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων είναι ανίκανοι σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρισματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος, είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα, με αποτυχία διατήρηση σταθερής εργασίας και περάτωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξτε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή, να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα που έχει πάθει μια φούντωση.
0: Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμο.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα να ξεραθούν,
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποριάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη συνέχεια.
1: Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
1: Καλώς μας ήρθες.
0: Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Έτσι,
1: και
0: αυτά τα γκρίζα.
1: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι. Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ, ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη που δεν την αφορούσε ο γάμος είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Δύο. Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε βρε, με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχει προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τρεις.
0: Mm.
1: Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί λοιπόν. Οκ. Okay. Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν. Ήμουνα σε μικρή ηλικία. Ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Mm. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου, δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει, αγόρι μου, ναι, αυτό ναι, ήταν ναι. Το πρόβλημά μου, νομίζεις. Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν είναι έδωσες όμως.
1: Είναι έδωσο, παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι υπεραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου, αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Έτσι, να σε έχει εκεί να κελαϊδά στο καναρίνι το δικό του. Όχι, ναι, αυτό. Και εγώ
0: δεν θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα. Το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσει με στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: πρόκοψε. Τελικά δεν είναι. Όχι, δεν πήρα αρνητική. Ήτανε μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: μου κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω, για άλλους είναι κακό. Έτσι, για άλλους είναι κακό.
1: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι, δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς
0: προέκυψε? Έτσι μου ήρθε εμένα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβη.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συνέστημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν τις κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος
0: και είναι άνθρωπο. Και είναι άκυρη τελικά. Δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε. Ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 το προηγούμενο χρόνο, δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά στις 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: Έτσι, Δηλαδή, όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το σημαντικό.
0: Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε.

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
1: ναι,
0: η ΕΡΤ γενικότερα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Εντελώς.
0: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
1: Ναι.
0: Ο Τάσος Κωστής λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι καλώς και κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του δηλαδή.
1: Έχει,
0: που τα πληρώνουμε όλοι.
1: Έχει βάσιμες. Βάσιμες αξιώσεις.
0: Α, ναι. Έχει και το Netflix,
1: και
0: το οποίο
1: Netflix
0: είναι επίσης ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Morgan Freeman τις προηγούμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακρωτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Είναι 2 το Οκτώβρη. Έβιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ. Έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα
1: έχουμε.
0: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας. Έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή. Να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές, ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
1: Να μαζεύετε, εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
0: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει
1: Στοκχόλμη.
0: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι, μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο, θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Έτσι, από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων των άλλων, ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στα 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή, όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μία ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο μπορεί να συναντήσει και τον Τζορτ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
1: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω.
0: Τώρα.
1: Το Τζόρτζ τον Κλούνι είναι και η αμαλέλα μου δίνει, εγώ δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σας προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε?
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω μια απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι εμείς ντόπια.
0: Παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο. Τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο όμως αθώθηκε. Να. Βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυπούς.
0: Κοίταξε να δεις, αυτού το είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, να σου πω, ο τρόπος ο οποίος... και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι... δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεσαι το γάιδαρο αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί. Όχι, γιατί δεν παλιότερα...
1: δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί ας πούμε παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή δεν τα κοιτάγανε τόσο.
1: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους, εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μες στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακό μεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι,
0: ναι,
1: από όλα
0: εντάξει.
1: αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Από όλα έχει ο Μπακτσές μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι.

0: συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449, και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Αντένα 105,3.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Μα το λες τόσο
6: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες, από Δευτέρα όσο Παρασκευή. Έτσι, μπήκαμε έτσι λίγο πιο γερά στο φθινόπωρο από σήμερα, το νιώθουμε. Ευχόμεθα τα καλύτερα.
1: Κόσμα, σε θέλω συγκεντρωμένο τώρα, άσε τις ευχές κατά μέρους. Έχω έρευνα η οποία ανατρέπει τα δεδομένα.
2: What's up, Doc? Για λόγια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε.
0: Συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για σεξ.
0: Καλέ, ναι. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
1: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
0: Έχει περισσότερη υγρασία.
1: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
0: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια
1: τεστοστερόνη. Ιστρογόνα
0: θέλεις. Ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία, ναι. Αυτό καταλαβαίνεις.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Επίσης λέει άλλη έρευνα, αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
0: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
1: Επίσης,
0: αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζαντίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Να
0: είναι
1: κάποιος
0: άλλος από
1: μερικά...
0: έναν άλλο κόσμο.
1: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
0: Να το βλέπεις.
1: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status. Το στάτους που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουν περισσότερες
0: κόσμους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από
1: και
0: κλαδάκι σε κλαδάκι.
1: Και άντρες όμως.
0: Αυτό είναι άλλο
1: να...
0: θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
1: Να βρεις ένα καταφύγι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζίτζικας?
1: Πάνετος, να σε πω. Ότι...
0: στο σπίτι του Μέρμιγκα.
1: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
0: Αυτό. Είναι, πρέπει να. Να κάνετε, να γονινοποιήσετε.
1: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
0: Έτσι.
1: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
0: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδηση την οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μια γυναίκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να της κατεβάζει την μπλούζα και κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης του Κογκρέσου.
0: Τόσο λέω,
1: ήταν στο κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έτσι, έχουν πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος και κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και στο δάσος και στο τραπέζι και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας.
1: Ο 47χρονος Αμέρι σε πλήρη σύγχυση επιχείρησε να απολογηθεί.
0: Κοντά σε εμάς.
1: Λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε. Εδώ στα κεντρικά της χώρας. Η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες.
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί στην Αργεντινή βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνη στο στήθος οι γυναίκες. Ναι, οπότε. Ναι. Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες.
0: Να δει, πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά προθέσινα, ποτέ ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Θες.
1: Απλά τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον βαβά. Που έχει το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το ανοίξει.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι
0: να
1: πει.
0: Πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να
1: έτσι
0: περάσετε όμορφο.
1: Ναι. Έτσι απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι αντίο, όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι, αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα, όπως πάντα.
1: Αλλήμωνο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Α, σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Χίλια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι, στη Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει στην περιφέρεια Κρήτης. Προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων από απόψε έως αύριο το απόγευμα. Οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν την χτύπησε κεραυνός σε παραλία του νησιού. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ευρυμάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεφ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο πολύ έμπειρος Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
16: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία. Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο. Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν.

0: βροχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός. Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο, εννοείς σε περλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Φάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει. Και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις μπούρδες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια αρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και διπλή χαρά και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πρώτη χαρά είναι ότι είναι μαζί μας ένα από τα πιο ταλαντούχα, από τα πιο ευγενικά, από τα πιο αξιοπρεπή παιδιά του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Και η δεύτερη χαρά, που είναι ταυτόχρονα και τιμή και για μένα και για το Real, είναι ότι ο Παντελής επέλεξε να είναι η δική μας εκπομπή, η εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια σπουδαία δουλειά. Παντελής Κυραμαριός.
3: Εντάξει, πάρα πολύ καλά λόγια, υπερβολικά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αποδεχτήκατε την πρόταση, πρόσκλησή μου να παίξουν πρώτη φορά τα τραγούδια αυτά και να τα ακούσουμε παρέα. Και ευτυχώς χάρη σε εσάς θα τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί αλλιώς θα τα ακούγε η μαμά μου. Αυτά.
2: Τι σε έκανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Το δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να φτιάξει ένα βινήλιο στην εποχή μας.
3: Βινήλιο, η αλήθεια είναι... είναι λίγο μερακλείδικη δουλειά. Το έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Το δοκιμάζουν αρκετοί. Έχει την αξία του, δεν έχει χάσει την αξία του. Ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ο χρυσός της μουσικής, ενώ πλέον είμαστε στην εποχή του MP3. Το να κάνω τώρα αυτή την μουσική εργασία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, η μουσική έχει πολλούς τρόπους. Μπορείς να γράφεις και να είναι πηγαία η έμπνευση. Αυτό κάνω μέχρι τώρα, αλλά μου αρέσει να είμαι και εργάτης της μουσικής και έτσι ένιωσα με αυτή τη δουλειά τώρα που απαιτούσε αρκετή μελέτη. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε ασχολούμουν με αυτό ολοκληρωτικά. Ξεκίνησα το 20 στην πρώτη καραντίνα, έπειτα από επικοινωνία τηλεφωνική με τον κύριο Νταλάρα, αυτός με έναν τρόπο ήταν το έναυσμα για αυτή τη δουλειά. Και από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλοι τρεις ολοκληρωμένοι δίσκοι.
2: Και παράλληλα δούλευες.
3: Και παράλληλα έπιανα και άφηνα αυτά τα τραγούδια. Μελετούσα, σταμάταγα, δεν είχα όρεξη, δεν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες. Εδώ και 1,5-2 χρόνια έχω ολοκληρώσει όλα τα τραγούδια και μετά ήταν ο χρόνος μέχρι να φτιαχτούν τα τραγούδια στο στούντιο, να γίνει η παραγωγή τους, να έρθουν οι ερμηνευτές που άκουγα εγώ στα αυτιά μου και ευτυχώς ήρθαν όλοι και με τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Προέκυψε με ένα τραγούδι αρχικά για τον Χωσέ Μουχίκα όλο αυτό το άλμπουμ. Είχα δει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα και μετά την ταινία που αναφέρεται στα 12 χρόνια φυλάκισής του, πολλά από τα οποία ήταν στην απομόνωση, έγραψα λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο είχε Λάτιν στοιχεία, και ήθελα έτσι, μάλλον επιζητούσα την επικοινωνία μου με τον κύριο Νταλάρα, και με αφορμή το τραγούδι και με δεδομένο ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το Λάτιν τραγούδι στο παρελθόν, έκανα μια επικοινωνία μαζί του και μέσα από την κουβέντα προέκυψε η ιδέα να γραφτούν και άλλα τραγούδια για σημαντικές προσωπικότητες, και συγκεκριμένα ο κύριος Νταλάρας μου παρήγγειλε ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο, γιατί μου λέει, αν κάτι χρωστάω στη ζωή μου σε κάποιον που να έχει να κάνει με τη μουσική, είναι ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο.
2: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δίσκο με 10 τραγούδια, έτσι,
3: ναι,
2: που πίσω από τα πρόσωπα στην πραγματικότητα μιλάμε για ιστορία. Mm-hmm. Μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για κοινωνία.
3: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχει και ένας ιστορικός και έχει φτιάξει τα κείμενα, ο Κωστής Καρπόζηλος. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ μαθαίνω, διδάσκω ιστορία αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που θα ασχοληθούμε μαζί τους το επόμενο δίωρο. Στην πραγματικότητα ξέρω λίγα πράγματα για τη ζωή τους, όσα μπόρεσα να βρω, όσα διάβασα μέσα από βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, ό,τι βρήκα, ό,τι αλίευσα μέσα από ταινίες. Εμένα είναι άνθρωποι που με συγκίνησαν βαθιά, είναι και άλλοι άνθρωποι. Θα μπορούσα δηλαδή να ασχοληθώ μόνο με Έλληνες και να φτιάξουμε τραγούδια για τον Λικουρίνο, για την Ιρό Κωνσταντοπούλου, για όλα αυτά τα παιδιά και τις σπουδαίες προσωπικότητες, τον Απολέοντα Σουκατζίδη. Θα μπορούσα να ασχοληθώ μόνο με τη Λατινική Αμερική. Είναι άνθρωποι όμως που εκείνη τη στιγμή που τους βρήκα μπροστά μου, με κάποιο τρόπο με έπιασαν από τα μαλλιά και με έβαλαν κάτω να κάτσω να γράψω τα τραγούδια. Άλλους τους έψαξα περισσότερο. Πήγα μέχρι, ταξίδεψα, ας πούμε, στην Ιρλανδία για να βρω.
2: Για το Σάντς.
3: Ναι, για το Σάντς, να βρω αυτό το γραφίτι στο κτίριο του Sinn Féin, να βρω τον τάφο του. Άλλους τους έψαξα περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και το ωραίο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για κάτι επόμενο, για μια συνέχεια, για άλλους ανθρώπους, τους οποίους χρωστάμε όχι μόνο τραγούδια, χρωστάμε οπωσδήποτε να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή, και τους χρωστάμε όλο το δρόμο που έχουν ανοίξει για να μπορούμε εμείς να περπατάμε και να κάνουμε σχέδια.

0: Μοχίκα λοιπόν.
1: Μοχίκα, ο Πέπε, ο πιο φτωχός πρόεδρος του κόσμου, έτσι είναι το παρατσούκλι του και έμεινε γνωστός. Ο Φώτης Χιώτας τραγούδησε. Οι Νόπα Σαράν παίζουν σε όλο το άλμπουμ. Εξτρά μουσικός εδώ πέρα και σε όλο το δίσκο είναι ο Γιάννης Καρακατσάνης στα κρουστά. Οι Νόπα Σαράν τους αναφέρω τώρα και μετά δεν χρειάζεται να τους λέω κάθε φορά. Είναι ο Γιάννης Σταυλάς στις κιθάρες, Άκης Γαβαλάς στα τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος στο μπάσο και Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο και στα πλήκτρα. Ο Μουχίκα είναι...
0: Παλιός του Παμάρος.
1: Παλιός του Παμάρος, βεβαίως, είναι εκείνη η εποχή μετά την επανάσταση της Κούβας που είναι πετυχημένη. Ξαφνικά ξεπηδούν όλα αυτά τα αντάρτικα στη Λατινική Αμερική. Αλλού πετυχαίνουν, αλλού όχι. Οι του Παμάρος, εντάξει, είναι πιο αστικοί αντάρτες, δεν είναι έτσι βουνίσχοι. Ο Μουχίκα τον αναγνωρίζει ένας αστυνομικός, τον συλλαμβάνουν αφού τον πυροβολούν και με 6 σφαίρες, επιβιώνει, τον φυλακίζουν για 12 χρόνια. Πολλά από αυτά στην απομόνωση, 2 χρόνια ήταν στον πάτο ενός πηγαδιού. Οριακά δεν τρελάθηκε. Όταν βγήκε από τη φυλακή, γύρισε στο αγρόκτημά του λίγο έξω από το Μοντεβιδέο που καλλιεργούσε χρυσάνθεμα, πάντα με τη γυναίκα του και με ένα σκυλάκι τρίποδο, την Εμμανουέλα. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα είναι στοιχεία που αναφέρονται μέσα στο τραγούδι. Ο Μουχίκα λοιπόν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο τόσα χρόνια μετά την φυλάκισή του και εκλέχθηκε πρόεδρος, ένας πρόεδρος που δεν έμεινε στο προεδρικό μέγαρο, δεν πήρε το προεδρικό αυτοκίνητο, δεν πήρε το μισθό του, συνέχισε να ζει στο αγρόκτημά του και να κυκλοφορεί με τον μπλε σκαραβαίο του. Είναι πολύ σημαντικός για μένα για το άλμπουμ, γιατί είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, στο, μέσα μου, στην καρδιά μου, που με όθησε να κάνω κι άλλα τραγούδια για σπουδαίους ανθρώπους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φώτη Σιώτα, ο οποίος όταν τον κάλεσα για να τραγουδήσει δεν άκουσε καν το τραγούδι, μου είπε είμαι μέσα, γιατί αυτές οι δουλειές που είναι πονήματα με βρίσκουν πάντα δίπλα και ό,τι θες μου λέει σε τέτοιες περιπτώσεις να με καλείς.
0: Ο Μουχίκα είναι ένας από τους ανθρώπους που στο πρόσωπό τους αντανακλάει μάχη απέναντι στις ανοιχτές πληγές της Λατινικής Αμερικής, όπως έγραφε ο συγγραφέας. Χένουσες ακόμα βέβαια αυτές οι πληγές. Πάμε να ακούσουμε για ένα δικό μας αντάρτη.
1: Αμέ.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
9: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Delis. Ανοιχτά μεσημέρι. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Delis. Ανοιχτά

0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
4: Αντένα 105,3.
5: Και η ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: Είμαστε μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό και ακούμε μια εκπληκτική δουλειά, ήδη το έχετε καταλάβει. Άνθρωποι από φωτιά είναι το άλμπουμ. Ρόζα Πάρκς.
1: Ναι, η Ρόζα Πάρκς που δεν έδωσε τη θέση της στο λεωφορείο το 55. Τώρα μιλάμε για το Montgomery της Αλαμπάμα, το οποίο ήταν έτσι το λίκνο των νότιων. Φοβερός φυλετικός ρατσισμός. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκανε αρκετοί λευκοί μέσα στο λεωφορείο και ο James Blake, ο οδηγός που 12 χρόνια πριν είχαν πρώτο συναντηθεί με τη Ρόζα Πάρκς και την κατέβασε από το λεωφορείο γιατί είχε ανέβει με την μπροστινή πόρτα και εκείνη από αξιοπρέπεια δεν ξαναμπήκε στο λεωφορείο και έμεινε στη βροχή να περιμένει το επόμενο. Από τότε είναι ακτιβίστρια η Ρόζα Πάρκς, άλλο που το 55 έγινε γνωστή. Ο οδηγός λοιπόν, ο James Blake, συγγνώμη για την τεράστια παρένθεση, πήγε την επιγραφή που έγραφε θέσεις λευκών, την πήγε ακόμα πιο πίσω για να βολευτούν όλοι αυτοί που μπήκανε και. Ήτανε 4 έγχρωμοι που κάθονταν εκεί πέρα, οι 3 σηκώθηκαν, η Ρόζα δεν σηκώθηκε και το ότι δεν άλλαξε τη θέση της ήταν η αφορμή για να αλλάξει η ιστορία και στην περιοχή και παγκοσμίως, αφού ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα μποϊκοτάζ των λεωφορείων. Φυσικά αυτό δεν συνέφερε καθόλου και τελικά το δικαστήριο της πολιτείας έκρινε ότι δεν ήταν σωστός, ήταν αντισυνταγματικός αυτός ο διαχωρισμός και ένα χρόνο μετά τα πράγματα άλλαξαν. Χάρη στη Ρόζα Πάρκς, εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο, αλλά από τότε ξεκίνησε το μεγάλο κίνημα από το οποίο, ας πούμε, όλος ο κόσμος έμαθε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η Ρόζα έμεινε λίγο πιο πίσω, πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, λίγο πιο πίσω ως πρόσωπο. Οπότε της χρωστούσαμε ένα τραγούδι. Η Ρίτα Αντωνοπούλου το είπε. Ο εξτρά μουσικός είναι ο Βαγγέλης Κατσαρέλης στην τρομπέτα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν έτσι αέρα αμερικάνικο πολύ oldies και νομίζω τα πήγαμε καλά.
0: Και πριν βέβαια από τη Ρόζα ακούσαμε το τραγούδι, το αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μιλάμε για την κορυφαία μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη. Το κατέβασμα του χιτλερικού πανιού από την Ακρόπολη 30 προς 31 Μάη του 1941 μαζί με τον
1: Λάκη.
0: Το Λάκη το Σάντα. Yeah. Βέβαια τότε δεν ήταν όλοι που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχε και μία μερίς, το έψαγνα τώρα που άκουγα το τραγούδι, η οποία έλεγε τα εξής: δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι μεσόαστας φρένας αυτοί που υπεξήρεσαν εν ώρα νυχτός τη γερμανική σημαία η οποία κοιμάτιζε επί της Ακροπόλεως και τα λοιπά. Και παρακάτω, το ελληνικό έθνος υπεδέχτη τη σημαία του νέου Ράιχ που δημιούργησε η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ. Αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά. Είναι σε ελληνική εφημερίδα αυτά.
1: Αυτά είναι γραμμένα επί κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση ο Μανώλης Γλέζος δεν τιμήθηκε ως ήρωας. Ο Μανώλης Γλέζος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο 2 φορές. Και από την παγκόσμια κατακραυγή έπεσε η ποινή του απλά σε ισόβια. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι γράφτηκαν τότε. Είναι και το ποιοι κυβέρνησαν μετά και ποιοι, τέλος πάντων, είναι ακόμα, αλλά

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Ενώ ο Πρωθυπουργός μας συναντιέται με έναν και επισήμως καταζητούμενο ως εγκληματία πολέμου και του δίνει το χέρι, έτσι για να θυμόμαστε αυτό που έλεγε και ο μεγάλος θεατράνθρωπος ο Χάρολ Πίντερ, ότι όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο δεν έχεις καμία ηθική. Αυτό έγινε στην προχτεσινή συνέλευση του ΟΗΕ. Μιλάω για τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Και ενώ το κράτος μας συνάπτει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας 3 και πλέον δισεκατομμυρίων, βρωμίζοντας και το όνομα του Αχιλλέα, βέβαια, η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, χρηματοδοτώντας δηλαδή την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο γενοκτονεί στην Παλαιστίνη, ο Κεραμαριός φτιάχνει τραγούδια για την Ταμίμη. Ποια είναι η Ταμίμη?
1: Η Αχέ Ταμίμη είναι αυτό το κορίτσι με την ξανθιά έτσι πλούσια ακόμη που έχει γίνει σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι για οποιονδήποτε Παλαιστίνιο. Το τραγούδι, να σας πω ότι γράφτηκε πριν ξεκινήσει η γενοκτονία το 23.
0: Είναι πριν το 23.
1: Ναι, είναι πριν το 23 γραμμένο, λίγο πριν το 23 γραμμένο. Είναι το κορίτσι που έγινε διάσημο από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που με τα γυμνά της χέρια είναι μπροστά στους Ισραηλινούς πάνοπλους στρατιώτες του IDF και υπερασπίζεται τον αδερφό της, άλλα παιδιά. Σε ένα βίντεο χαστουκίζει ένα στρατιώτη και λόγω αυτού του βίντεο φυλακίστηκε για 8 μήνες. Η δράση της είναι καθαρά ακτιβιστική και πλέον είναι και ενθαρρυντική και θεωρητική και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ την είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια.
0: Πρόπορση. Ναι. Ήταν μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει, βέβαια, ναι, στην Ελλάδα. Βοήθησε πολύ το κράτος μας και σε αυτό.
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρος. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να είναι για τον κάθε Παλαιστίνιο. Ο μόνος στίχος που άλλαξε είναι ότι επειδή λέει στο τέλος ίδια η Παλαιστίνη και είναι κι άλλοι σαν και εκείνοι, σαν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που νομίζω όσοι πλέον ζουν εκεί πέρα σε όλη τη Δυτική Όχθη είναι αποτύχει και είναι αξιοθαύμαστο το πως δεν φεύγουνε, μένουνε στη γη τους και με τόση αξιοπρέπεια και παλεύουν για την ελευθερία τους. Αυτό. Δεν έχω λίγες ενοχές με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι για συγκεκριμένο άτομο, ενώ αφορά έναν ολόκληρο λαό.
0: Μα νομίζω ότι στο πρόσωπο της κοπέλας αυτής, η κοπέλα αυτή είναι ένα από τα χιλιάδες σύμβολα των Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη είναι πάντα το ζήτημα. Και να ξαναπώ ότι προχτές ο Μητσοτάκης ξαναγκαλιαζότανε με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει το μάζεμα των ερειπίων στη Γάζα, γιατί παράλληλα με τις δολοφονίες οι οποίες συνεχίζονται εκεί, άρχισαν να μαζεύουν και διάφορα ερείπια. Πρέπει να είναι, υπολογίζουν, πάνω από 10.000 άνθρωποι, πτώματα, δολοφονημένοι κάτω από τα ερείπια της, που έρχονται να προσθεθούν βεβαίως στις 80.000 νεκρούς, στις 200.000 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πάνω από 20.000 παιδιά. Αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την Γκουέρνικα του 21ου αιώνα εδώ δίπλα μας.
1: Να αναφέρω ότι είναι η Δήμητρα Τσαγκαράκη που τραγουδάει αυτή η καταπληκτική φωνή, από τις τραγουδίστριες, ας πούμε, του νέου κύματος, αν μπορούμε να ξαναπούμε ότι έχουμε νέο κύμα. Είναι εξαιρετική, την είδα σε ένα live στην Απανεμιά και ερωτεύτηκα τη φωνή της και πλέον έχουμε και ένα τραγούδι που μας δένει.

0: Real FM.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery, 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα, 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp, 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη εξαιτίας της νέας επιδείνωσης του καιρού που έχει προκαλέσει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στους δρόμους. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων έχουν υπερχειλήσει χήμαροι στα Ζωνιανά. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην τελετή για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Κατά την περιοδία του στην Πιερία, αναφέρθηκε στον κυβερνητικό στόχο να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερημάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για προώρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Γερμανία στο Nations League, κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Θα καλύψει το κενό του Χρήστου Τζόλη που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ολλανδία. Ο άσος της Arsenal υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
15: Βροχές αύριο σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θα το ξαναπώ πως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είναι διπλή χαρά σήμερα. Είναι μαζί μας ένα υπέροχο παιδί, ένα σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι παρουσιάζουμε ένα σπουδαίο άλμπουμ. Είναι η πρώτη παρουσίαση που γίνεται από την εκπομπή μας και από το Real FM, ενό σπουδαίου άλμπουμ που έχει επιμεληθεί, έχει φτιάξει, έχει ματώσει για να γίνει ο Παντελής. Εδώ και 6 χρόνια το δουλεύει, όπως μας έλεγε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άνθρωποι από φωτιά, και βέβαιως ό,τι ακούσαμε είναι πραγματικά ιστορία, έτσι, πασιονάρια.
1: Ναι, ακούσαμε το Δημήτρη Μιστακίδη και τον Tiny Jackal να τραγουδούν για την Dolores Imbaruri. Είναι όντως η φωνή της ιστορίας η Dolores Imbaruri. Έχει συνδεθεί το όνομά της με τη φράση «No Pasaran».
0: Ο ιστορικός λόγος στη Μαδρίτη που έχει.
1: Βέβαια, σε την περίοδο το 36, στην περίοδο του Ισπανικού εμφυλίου. Θα ήθελα, είναι το μοναδικό τραγούδι που θα το κάνουμε αυτό, ένα σημείο να σας πω, ένα απόσπασμα που έχω γράψει από την αυτοβιογραφία της, mm-hmm. το οποίο το έχω βάλει, είναι η δεύτερη στροφή του τραγουδιού, μιλάει για αυτό το πράγμα. Έχει πει καταρχάς ότι περιμένουν εβδομάδες βοήθεια από τους Σοβιετικούς και δεν έχει έρθει καμία βοήθεια, ενώ αντίθετα ο Φράνκο έχει επιστρατεύσει όλο το Μαρόκο και έρχονται και από Γαλλία και από άλλες χώρες. Οπότε σε κάποια φάση είναι περικυκλωμένοι από παντού και απλά κάθονται στα χαρακόμματα και περιμένουν το τέλος τους. Και περιγράφει: «Είναι 7 Νοεμβρίου του 36, επέτειος της Οκταβριανής Επανάστασης. Μέσα στη βαριά απειλητική σιωπή ακούγεται από μακριά ένας μονότονος ρυθμικός ήχος, χτύπημα από σταθερά βήματα που δυναμώνει, πλησιάζει. Γδούπος από σιδερόφραχτες αρβίλες στο πλακόστρωτο. Στιτή, αυστηρή, με τα όπλα στον ώμο εφόπλου λόγχη και η γη σύεται. Μια εντολή ακούγεται σε άγνωστη γλώσσα και κόβει τον αέρα στα μαστίγιο. Η ραχοκοκαλιά του λαού της Μαδρίτης ανατριχιάζει. Είναι εθελοντές διεθνών ταξιαρχιών που τραγουδούν τη διεθνή σε διάφορες γλώσσες, έτοιμοι να πεθάνουν μαζί με τους Ισπανούς». Αυτό ήταν έτσι συγκλονιστική στιγμή, έτσι, να τη διαβάζεις και με τη δικιά της πένα γραμμένη.
0: Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερους ρήτορες του 20ου αιώνα η πασιονάρια. Χρειάζεται, πασιονάρια είναι, σημαίνει λουλούδι του πάθους. Έτσι.
1: Ναι. Επίσης είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει συμβάλει κάποιος συνάδελφος, θα πω, στιχουργικά. Ο Tiny Jackal έχει γράψει τα λόγια τα οποία ράπαρε, και στην ουσία κάνει μία σύνδεση των αγώνων τότε με τους αγώνες τώρα. Γιατί το No Pasaran το έχουν πάρει τα παιδιά, οι φίλοι του Παύλου Φίσα, και είναι το σύνθημά του στον αγώνα κατά του φασισμού που είναι διαρκής. Τώρα έχουμε πρόσφατο και τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη που μόλις πέρασε. Οπότε είναι το μοναδικό τραγούδι που έτσι έχουμε συμπράξει δημιουργικά με τον Θανάση, τον Tiny Jackal.
0: Η πασιονάρια είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται, ο άνθρωπος γίνεται. Η πασιονάρια είναι ένα καθολικό κορίτσι, έτσι ξεκινάει τη ζωή της, η οποία γίνεται εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, μέλος βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας. Είναι η γυναίκα η οποία έχει πει: «Είναι καλύτερα να πεθαίνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός». Mm. Απευθυνόμενη στις γυναίκες της Ισπανίας, στον εμφύλιο, είχε πει αυτή την φοβερή φράση: «Είναι καλύτερα να είσαι χείρα ενός ήρωα παρά σύζυγος ενός δειλού». Mm. Η πασιονάρια είχε ένα γιο 22 ετών, ο οποίος ήταν υπολοχαγός του Σοβιετικού στρατού και σκοτώθηκε στη μάχη του Στάλιγκραντ. Η πασιονάρια δεν πέθανε ποτέ, γιατί δεν έχει πεθάνει ποτέ τον No Pasaran.
1: Σωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε Bobby Sands.

0: Μπόμπι Σαντς λοιπόν.
1: Μπόμπι Σαντς, ένας νεαρός που μεγαλώνει σε μια βαθιά διαιρεμένη Βόρεια Ιρλανδία. Καθολική και προτεστάντες. Οι καθολικοί είναι που θέλουν την ανεξαρτησία και την ένωση με την Νότια Ιρλανδία. Οι προτεστάντες είναι που θέλουν να είναι κάτω από το αγγλικό στέμμα, από το βρετανικό στέμμα. Τον διώχνουν από τη δουλειά του, διώχνουν την οικογένειά του από το σπίτι της. Μπαίνει στον Ήρα, συλλαμβάνεται, δεν τους αναγνωρίζουν ως κρατούμενους πολιτικούς, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως κοινούς εγκληματίες. Τώρα μιλάμε με τη Θάτσερ στο τιμόνι, εποχή ακραίου νεοφιλελευθερισμού, αφού έχουμε φύγει από τις σοσιαλδημοκρατίες. Οπότε έχουμε Ρίγκαν στην Αμερική, Θάτσερ στην Αγγλία. Ξεκινάει η απεργία πείνας, κάνει όπλο το σώμα του. Τον ακολουθούν άλλοι 9 σύντροφοι.
0: Μάρτης του 81,
1: ξεκινάει... 1η Μαρτίου, 1η Μαρτίου του 81. Και γύρω νομίζω στην 40η μέρα απεργίας πείνας εκλέγεται βουλευτής. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει το αξίωμα. Και 66 μέρες μετά πέφτει νεκρός. Το ίδιο και η σύντροφή του. Το αστείο είναι ότι
0: άλλοι 9 απεργοί πείνας μετά το Σανς. Έχουμε άλλους 9 νεκρούς απεργούς πείνας με το ίδιο αίτημα ότι δεν είμαστε ποινικοί, είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι,
1: όπου δεν αναγνωρίστηκαν ούτε μετά το θάνατό τους ως πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά τα προνόμια τα οποία διεκδικούσαν, τα οποία ήταν πολύ απλά, να μπορούν να συναναστρέφονται μεταξύ τους, να μπορούν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, να μην φοράνε τα ρούχα που φοράνε οι καταζητούμενοι εγκληματίες, αυτά τα αιτήματα τα αποδέχτηκε αφού πέθαναν.
0: Ανομολόγητα βεβαίως, ναι. Έγιναν αποδεχτά, γιατί αυτή έκανε ομιλίες τότε και έλεγε ότι δεν υφίσταται πολιτική δολοφονία, δεν υφίσταται πολιτικός βομβαρδισμός, κάτι τέτοια έλεγε, ναι. Δεν υφίσταται πολιτική βία, αλλά μόνο εγκληματική είναι η βία σας, άρα λοιπόν είστε
1: εγκληματίες, ναι.
0: Και η υπόθεση του Σανς, εγώ το θυμάμαι γιατί ήμουν παιδάκι, ήμουν έφηβος εκείνη την εποχή, ξεσήκωσε ένα παγκόσμιο δημοκρατικό κίνημα. Πέρα του γεγονότος ότι βεβαίως άνοιξαν και οι πύλες πολύ πιο πλάτια της στρατολόγησης τότε στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Δηλαδή έγινε φιγούρα σύμβολο ο Σανς. Και η συνέπεια με την οποία οδήγησε και στο τέλος του βεβαίως. Θυμόμαστε και μας θυμίζει και την νιώτη μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
2: Κλείσε την μύτη, μυρίζουν τα πτώματα. Δίνιαζες όμως δεν έχουν ονόματα. Έτσι ψοφάνε εδώ οι λαοί
3: και συγγεμάτη χρυσάφη Αφρική.
2: Κάνε πιο πέρα τα άψυχα σώματα.
3: Σκάψε το χώμα στα πιο κάτω στρώματα.
2: Έχει πετρέλαιο, διαμάντια, σωρό.
3: Και τα κορόιδα δεν έχουν νερό.

για τον Αρλεκίνο. Λέει η χώρα δεν είναι καζίνο. Κι αν έτσι νιώθουνε οι πιστωτές, τώρα θα χάσουν, κερδίσανε χθες. Κόβει μισθούς υψηλούς και προνόμια. Ζει εντελώς λιτά κι άλλα παρόμοια. Δεν θέλει σχέσεις στενές με Γαλλία.

0: Να πούμε ότι στο προηγούμενο τραγούδι για το Bobby Sands τραγουδούσε ο Αλέξανδρος Δάικος. Σανκαρά.
1: Σανκαρά, ναι. Ένα πολύ θολό, βίαιο, μαύρο τοπίο της από αποαπικιοποίησης της Αφρικής, των χωρών της Αφρικής. Πάρα πολλά πραξικοπήματα, το ένα μετά το άλλο, παρεμβάσεις από τις παραδοσιακές αποικιοκρατικές δυνάμεις. Μέσα σε αυτό έρχεται στην εξουσία, μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται στην εξουσία ο Τωμά Σανκαρά στην Άνω Βόλτα, έτσι λέγονταν τότε. Αργότερα την ονόμασε Μπουρκίνα Φάσο, που είναι η γη των έντιμων ανθρώπων. Και κάνει μια πολιτική, ακολουθεί μια πολιτική πρωτοφανή, φεμινιστική, με κύριο άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Καταργεί τους υποχρεωτικούς γάμους για τις γυναίκες, την πολυγαμία, την κλιτεροδεκτομή, εμβολιάζει όλο τον κόσμο, φυτεύει 10 εκατομμύρια δέντρα. Ούτε αυτός παίρνει τον μισθό που του αντιστοιχεί και κόβει τους μισθούς για όλους όσους έχουν θέσεις κρατικές. Δεν χρησιμοποιεί air condition, είχα διαβάσει, θυμάμαι, και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί σου λέει οι υπόλοιποι δεν έχουν, γιατί να έχω εγώ. Και φυσικά διοργανώνεται ένα πραξικόπημα με τον κολλητό του να πρωτοστατεί, τον αδερφικό του φίλο, κατευθυνόμενο από τους Γάλλους. Εγώ υπονοώ στο τραγούδι μου ότι υπάρχει ανάμειξη για τη CIA, αλλά εγώ δεν είμαι ιστορικός. Ο Κωστής μου είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Μάλιστα μου το είχε γράψει και σε σημείωση. Του είπα, ας το γράφει το κείμενό σου. Μου λέει, δεν πειράζει, κάνε ό,τι θες. Μου λέει, τραγούδια γράφεις, γράψε ό,τι θες. Και ο αδερφικός του φίλος, λοιπόν, ήρθε στην εξουσία δολοφονώντας τον. Μαζί με άλλους 12, δολοφόνησαν 12 συντρόφους τους τότε. Πήραν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 21, που τότε αναμοχλεύθηκε έτσι λίγο η υπόθεση και βρέθηκαν οι ένοχοι, οι εκεί ένοχοι, γιατί φυσικά δεν ασχολήθηκε κανείς με το τι έκανε η ηγεσία της Γαλλίας και ποια ακριβώς ήταν η ανάμειξή της. Αυτά. Είναι ο μοναδικός μας Αφρικανός ήρωας, και στο άλμπουμ εννοώ, και τραγουδούν δύο ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και ο Χάρης Τζορτζάκης. Και είναι το μοναδικό τραγούδι που τραγουδάω και εγώ πρώτη φωνή, κάνω, επειδή έπρεπε να βγει ο Σανκαρά κάπου να τραγουδήσει, τον κάνω εγώ, που έχουμε τις πολλά κοινά στοιχεία στο πόσο ηρωικοί είμαστε.
2: Real FM. Μόνος. Αντένα Πάτρας. 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000.

0: να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του νησιού. Ορμητικοί χήμαροι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Λαβρίο. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Y hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma de solemnidad, como eran aquellos años, un sector de la guerrilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros.
1: Τον ρώτησα τον Παντελή, ο Γκαλεάνο.
2: Ναι, Εδουάρδο Γκαλεάνο. Εξηγεί ότι τον Ρόκε Ντάλτον τον σκότωσαν οι σύντροφοί του. Δεν τον σκότωσαν οι εχθροί του. Ο Ρόκε Ντάλτον ήταν ποιητής και αντάρτης από το Ελ Σαλβαδόρ. Εξελισσόταν διαρκώς τους κύκλους της διανόησης και αυτός σε επαφή φυσικά με την Κούβα. Αλλά όταν η ώρα το πρόσταζε, στα δάση με το όπλο στους ώμους. Κάποια στιγμή, καλά, ζωή σαν μυθιστόρημα, δύο φορές καταδικασμένος σε θάνατο, τη μία άλλαξε ο δικτάτορας και ο δεύτερος, ο καινούριος, έκανε χάρη στους καταδικασμένους, και τη δεύτερη, μία μέρα πριν την εκτέλεσή του, έγινε σεισμός και έπεσε ο τείχος της φυλακής και δραπέτευσε. Δηλαδή, φανταστικά πράγματα. Γλίτωσε από όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, ενώ έχει δηλώσει ότι καλό είναι να έρθουν σε επαφή με τις μάζες, να το δουν λίγο πιο πολιτικά, ταυτόχρονα με την αντάρτικη δράση, έρχεται πάλι με το ψευδώνυμο Dreyfus, το οποίο είναι έτσι αρκετά ειρωνικό, γιατί ο προηγούμενος που το είχε αυτό το ψευδώνυμο κατηγορήθηκε για προδότης και είχε γράψει και ο Εμίλ Ζολά το κατηγορό. Αντίστοιχα, συλλαμβάνουν οι δικοί του τον Ρόκε Ντάλτον και θεωρούν ότι πλέον είναι πράκτορας της CIA για να λέει αυτά τα πράγματα. Τον δολοφονούν, δεν βρίσκεται ποτέ το πτώμα του, και το φανταστικό που θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τότε, ο ένας από τους δύο που τον σκότωσε έγινε μετέπειτα πρωθυπουργός, ενώ τότε ήταν κατά του να πολιτικοποιηθούν, ενώ να κατέβουν στην εκλογική πολιτική, και ο άλλος
1: εφαρμόζοντας τα αντίθετα από εκείνα, ναι, που
2: φυσικά
1: για τα οποία πάλευαν τα όπλα, βέβαια.
2: Ο άλλος είναι χειρότερος, γιατί ο άλλος συνεργάστηκε με την ΗΠΑ σε ένα τμήμα για να δίνει συμβουλές για το πώς να καταπνίγονται οι επαναστάσεις και τα κινήματα στη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, δεν το έχει ο Χριστός μόνο το προνόμιο στους 12 ο ένας να είναι, ναι, να είναι από εκεί.
2: Αυτά.
1: Λουίς Μισελ.
2: Λουίς Μισελ, η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης, η γυναίκα θρύλος της Παρισινής Κομμούνας, που θρύλος γιατί λέγανε τότε ότι δεν μπορούσε να τη βρει σφαίρα, σηκωνόταν όρθια στα αναχώματα, απήγγειλε στίχους του Μποντλέρ ενώ πέφτανε οι σφαίρες βροχή και καμία δεν την έβρισκε. Ακόμα και όταν σκάψανε οι άνθρωποι 30.000 τάφους για να μπουν μέσα, εκείνη γλίτωσε ενώ είχε σκάψει τον τάφο της. Τελικά την έστειλαν στη Νέα Καλλιδονία και εκεί πέρα οργάνωσε την επανάσταση κόντρα στους αποικιοκράτες Γάλλους. Κάποια στιγμή επέστρεψε και πλέον ήταν καθαρά αναρχική. Σήκωσε και τη μαύρη σημαία, νομίζω είναι η πρώτη που σήκωσε μαύρη σημαία. Ενώ υπήρχαν στην Παρισινή Κομμούνα, φυσικά υπήρχαν και πολλοί προυντονικοί και μπλανκιστές, και για δύο υπήρχαν. Άλλη συγκλονιστική ζωή, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Το τραγουδάει, δεν λέγεται συγκλονιστική ζωή, λέγεται η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης. Τραγουδάει η Μυρτό Βασιλείου. Και νομίζω μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Είναι αυτό που έλεγε, μιλάμε για Παρισινή Κομμούνα, το είπες, έτσι. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ και ο Έγκελς. Λέει, μας ρωτάτε τι εννοούμε όταν λέμε κομμουνισμό. Αυτό εννοούμε. Ναι. Την Παρισινή Κομμούνα.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό.
1: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανός.
2: Ναι, είναι τα αδέρφια Βερβελάκη. Έγινε η σφαγή της Βιάνου στην Κρήτη το 43, 14 Σεπτέμβρη. Πραγματικά φρικτά εγκλήματα. Μία ιστορία έτσι που με συγκλώνησε είναι για αυτά τα τρία αδέρφια που ο μπαμπάς τους, ο οποίος ήταν αντάρτης, έμαθε για το χαμό που γίνεται. Ο Στυλιανός προηγουμένως είχε πάει στην πλατεία και του ρίξανε μία στο κεφάλι και τον αφήσανε να φύγει, οπότε θεώρησε ότι δεν εκτελούνε παιδιά, οπότε επειδή ήταν αντάρτης και άμα το βρίσκανε θα το σκοτώνανε και αυτόν και τα παιδιά του, σηκώθηκε και κρύφτηκε μέσα στο δάσος, έφυγε. Όταν ρώτησαν τα τρία παιδιά οι Ναζί πού πήγε ο μπαμπάς τους, εκείνα δεν έδειξαν προς τα που πήγε και τους έκαναν φρικτά βασανιστήρια και τα σκότωσαν τα παιδιά. Γλίτωσε μόνο η μεγάλη αδερφή που εκείνη την ώρα ήταν τυχαία, επειδή ήταν λίγο πιο πάνω με τη γιαγιά της. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι τρία παιδιά που δεν έχουν μπει στο μεγάλο βιβλίο των ηρώων, αλλά δημιουργούν και αυτά μαζί με όλους τους άλλους αυτά τα ρήγματα στο σύμπαν, ρήγματα που τα κουβαλάμε όλοι μας, το DNA μας, και είναι κάπως αυξάνουν ας πούμε το ψυχικό μας βάθος, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και αυτά τα παιδιά δεν έδρασαν τυχαία με αυτόν τον τρόπο, κάτι κουβαλούσαν μέσα τους από προηγούμενους ήρωες και ας μην τους γνώρισαν ποτέ και ας μην τους ξέρανε ποτέ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Αχέτα Μίμη και με τόσους άλλους ανθρώπους που από ένστικτο δεν σκύβουν το κεφάλι.
1: Εδώ τραγουδούσαν οι Στρατάκηδες.
2: Ναι, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.
1: Άνθρωποι από φωτιά είναι αυτό το εκπληκτικό, το υπέροχο άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός. Να σας πω ότι τις επόμενες εβδομάδες και για 10 εβδομάδες κάθε Δευτέρα στην εκπομπή μας 7 με 9 θα παίζουμε δίπλα, θα είναι και η ιστορία ενός από αυτά τα τραγούδια. Για 10 εβδομάδες κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζουμε το καθένα τραγούδι ξεχωριστά και θα σας πούμε από πότε θα το ξεκινήσουμε αυτό, θα το δούμε, θα το οργανώσουμε
2: και εκείνη την ημέρα θα ανεβαίνει και στις πλατφόρμες τις μουσικές.
1: Είσαι με τη Ρίτα?
2: Είμαστε με τη Ρίτα.
1: Διάστημα στο ναι. Σταυρό.
2: Είναι η παράσταση της γυναίκας σου η καρδιά. Ξεκινάει από 1η Νοέμβρη νομίζω και κάθε Κυριακή του Νοέμβρη και ύστερα κάθε Κυριακή του Δεκέμβρη μαζί με τον Θανάση Μάτζαρη στο πιάνο και πώς το λένε τον καταπληκτικό και με τον ψηλό από τους Ρεβάνς. Νομίζω έτσι το καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος. Τον Χρήστο Παπαδόπουλος νομίζω. Και εκτός
1: και
2: από αυτό τον Οκτώβρη έχουμε με την Νατάσα Φεϊκοσμίδου μια δική μας έτσι παράσταση που λέγεται Ένα Παράξενο Live. Θα γίνει στο Θέατρο Καλλιρόη στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα 17 Οκτωβρίου Σάββατο στο Ρίο στο 3,14.
1: Ισχύει αυτό με τα κόκκινα τραγούδια 17 Νοέμβρη.
2: Τα ανήμερα. Κόκκινα τραγούδια για εμάς είναι θεσμός 17 Νοέμβρη κάθε χρόνο, πιθανότατα στη μουσική σκηνή ράδιο στον Γκάζι.
1: Παντελή, σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνω, για 10 εβδομάδες κάθε εβδομάδα αυτή η δουλειά θα παίζεται στην εκπομπή μας 7 με 9 κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά με την ιστορία του πέρα από την ερμηνεία του. Παντελή, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
5: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Radio Cross.

has begun. Here is your

soft pillow.